0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Oba, oba, oba, oba, manhã, nhã, nhã.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος
3: Classic.

0: 93,6.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος. Δέκατο έκτο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος 93,6.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογοναθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομισοπ.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
5: Μουσικό Φεστιβάλ Χανίων 4. 12 και 13 Αυγούστου. Λάρα Μαζότο. Χριστίνα Βάντζου, Τζον Όλουσο Μπένετ. Βαλεντίνη Λοΐζου. Χρήστος Παπαγεωργίου. Πληροφορίες khaniamusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανοί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Εικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο ενετικό λιμάνι Χανίων.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Σε Red Coat κατάσταση κινητοποίησης στήθεται σήμερα Παρασκευή η Κρήτη με όλο το νησί να βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Γάβδου και της Ιεράπετρας με συνολικά 134 αλλοδαπούς να μεταφέρονται με ασφάλεια στα λιμάνια των δύο περιοχών. Η πρώτη έγινε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε Λέμβος με 48 αλλοδαπούς 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκε από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία και άμεσα κινητοποιήθηκε. Οι αρμόδιες αρχές. Οι 48 επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 6 το πρωί, νέα επιχείρηση στήθηκε από το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Εντοπίστηκε Λέμβος με 86 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Παλαιόχωρας για την ύπαρξη ενός 81χρονου Έλληνα, ο οποίος είχε ανασύρθει χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Εφιαλτικές στιγμές έζησε αργά το βράδυ της Τετάρτης ένας ηλικιωμένος άνδρας, ιδιοκτήτης καντίνας στην περιοχή της Χρυσής Ακτής στα Χανιά, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με άγνωστο δράστη μέσα στο σπίτι του. Ο ηλικιωμένος είχε ολοκληρώσει τη λειτουργία της καντίνας, είχε επιστρέψει στο σπίτι και εκεί δέχθηκε επίθεση αγνώστου, ο οποίος το χτύπησε και στη συνέχεια τον λίστεψε. Ο δράστης φέρεται να του αφαίρεσε χρηματικό ποσό, μια καδένα και τα δαχτυλίδια που φορούσε, ενώ στη συνέχεια τον έδεσε σε καρέκλα και έτρεψε σε φυγή. Στη σύλληψη ενός 32χρονου υπηκόου Αφγανιστάν, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 382 γραμμάρια πιθανής κοκαίνης, προχώρησαν στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Ο 32χρονος εντοπίστηκε στη διάρκεια ελέγχου και με τη συνδρομή σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του λιμενικού. Η ποσότητα κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία για ανάλυση. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 29χρονος φοιτητής που κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες βρέθηκαν σε δέματα με κουτιά παιχνιδιών. Ο 29χρονος απολογήθηκε για περισσότερο από 3 ώρες και έπεισε με τα επιχειρήματά του τις ανακριτικές αρχές πως δεν έχει σχέση με τη διακεκριμένη διακίνηση ούτε συμμετέχει σε κανενός είδους οργάνωση. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα καθώς και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ του επιβλήθηκε η υποχρέωση καταβολής εγγύησης ύψου 7.000 ευρώ. Στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και της νομοθεσίας περί επαγγελματικού αθλητισμού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί της Τετάρτης αστυνομικοί εντόπισαν 35χρονο και μία 22χρονη που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και φέρονται να παρέδιδαν μια τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό. Ακολούθησε έλεγχος και στη διάρκεια των ερευνών οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλη ποσότητα αναβολικών καθώς και περίπου 4.000 αναβολικά δισκία και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα.
Νέο ρεκόρ επιβατική κίνηση κατέγραψε τον Ιούλιο το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport, το περασμένο μήνα διακινήθηκαν συνολικά 791.120 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Αυξημένες κατά 5,4% ήταν και οι πτήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 4.857. Την άμεση λήψη αυστηρών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη Νέα Χώρα ζητά ο Εξοραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος της περιοχής μετά τη μεγάλη διαρροή λιμάτων από βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Χανίων και στη διοίκηση της ΔΕΙΑΓ για τη διαρροή λιμάτων στη Νέα Χώρα ασκεί η Δημοτική Κίνηση Ανταρσία στα Χανιά, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη τεχνική αστοχία, αλλά συνέπεια της παλαιότητας και της ανεπαρκούς αναβάθμισης των βασικών υποδομών της πόλης. Σημαντική εξέλιξη για την προστασία και ανάδειξη των πηγών Αρμένων στον Αποκόρονα, καθώς χαρακτηρίστηκαν ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για την οριοθέτηση και διευθέτηση της περιοχής, ενώ στα τέλη Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η σχετική διαδικασία. Με εντυπωσιακό τρόπο εξασφάλισε την πρώτη κρίση της στον τελικό των 100 μέτρων πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι η χανιώτισσα Άννα Ντουντουνάκη, καταρρύπτοντας μάλιστα πανελλήνιο ρεκόρ. Η 31χρονη πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού σημείωσε χρόνο 56.99 στον ημιτελικό, τερματίζοντας δεύτερη στη σειρά της και τρίτη συνολικά, ενώ βελτίωσε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της, το οποίο ήταν 57,25 και είχε σημειωθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον Ιούλιο του 2021. Στον τελικό που θα διεξαχθεί στις 7.30 απόψε η Ελλάδα θα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς την πρόκριση εξασφάλισε και η Γεωργία Δαμασιώτη. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με παροδικές τοπικές νεφώσεις, κυρίως το πρωί. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Νότια Κρήτη έως 36.

0: Τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Λάβω κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Φτάσαμε και στην Παρασκευή, φίλες και φίλοι. Διανύουμε το 14ο πρωινό του Αυγούστου. Είμαστε μια ανάσα, μια μέρα από το Πάσχα του καλοκαιριού και είμαστε εδώ, ακούρτε την ΕΡΤ Κρήτης, όλη η Κρήτη μαζί και μέχρι τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά, με τους συναδέλφους μας από το στούντιο του Ηρακλείου, τον κύριο Στρατήγη και Χαραλαμπάκη, να φροντίζουν για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη έχει τη γραμματιακή υποστήριξη και εδώ, στο στούντιο των Χανίων, Βάιος Χειμώνας στα ατέλειωτα κουμπάκια του, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Μαρίνα Μαντακάκη στο μικρόφωνο. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε σήμερα την παρέα μας, θα κάνουμε τη συντροφιά μας με αλλαγή λίγο. Το έχουμε παρατηρήσει έτσι από νωρίς το πρωί στο σκηνικό του καιρού. Έχει συννεφιά, τουλάχιστον για εδώ στα Χανιά, και είναι και έντονη συννεφιά. Μας λένε ότι θα έχουμε βοριάδες που θα είναι μέχρι και 8 μποφόρ. Δεν αποκλείεται να πέσουν και κάτι ψυχάλες έτσι γύρω στις 2 το μεσημέρι. Τουλάχιστον έτσι έλεγε εδώ λίγο πριν ο Βάιος. Πάντως δύσκολες συνθήκες θα είναι, στο περίπου βέβαια, για εκείνους τους τελευταίους σήμερα που με καράβια, με τα πλοία και τα αεροπλάνα βέβαια μετακινούνται για τη μεγάλη έτσι γιορτή. Είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, εκτός από τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε και τις ανακοινώσεις

Ότι αυτό που μας λένε είναι ότι σήμερα θα κυριαρχήσουν έτσι οι δυνατοί άνεμοι. Μέχρι 30 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Έχουν βγει οι προειδοποιήσεις και από το λιμεναρχείο εκεί στο Ηράκλειο, που έχει απευθύνει τις συστάσεις του και οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες και τους κυβερνήτες των μικρών πλοίων. Θα έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες έτσι και την αυριανή ημέρα. 5 με 7 μποφόρ δίνουν τους ανέμους για το νησί μας εδώ, και βέβαια υπάρχουν οι ανακοινώσεις που σας είπα και συστάσεις για προσοχή και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, διότι αυτοί οι άνεμοι, που οι ισχυροί άνεμοι που δίνουν τώρα, συμπίπτουν και με την κορύφωση έτσι της μεγάλης εξόδου του 15 Αυγούστου. Λίγο μπορεί να δυσκολευτούν οι ταξιδιώτες, θα τα δούμε όμως, έτσι τα παρακολουθούμε. Που λέγοντας τώρα για ταξιδιώτες, έχει βουλιάξει η Κρήτη. Υπάρχει πληρότητα 100% με τα πλοία της γραμμής. Είναι πάρα πολλές οι αεροπορικές πτήσεις που φτάνουν. Έχουν βγει και τα στοιχεία, σας τα είπαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει μεγάλη αύξηση έτσι σε σχέση με σήμερα. Για το αεροδρόμιο των Χανίων έχουμε 5,6% σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο. Τα στοιχεία από το Ηράκλειο, 65.000 λέει επισκέπτες, ταξιδιώτες μάλλον, τη μέρα στο αεροδρόμιο. Βλέπουμε ότι όχι κορυφώνεται απλά, ότι εκεί το Νίκος Καζαντζάκης πάει για νέο ιστορικό ρεκόρ, αφού τα στοιχεία που δίνουν από εκεί λένε ότι έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια οι επιβάτες από την αρχή του χρόνου. Δεν είναι μόνο οι επιβάτες, οι ταξιδιώτες με το αεροπλάνα, και το λιμάνι του Ηρακλείου βέβαια καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά από το άλλο.

Και μεγάλη προσοχή, γιατί βλέπαμε τι έγινε χθες με τις φωτιές που ξέσπασαν, τους ανθρώπους έτσι που κινδύνευσαν, τις απίστευτες εικόνες που παρακολουθήσαμε. Διαβάζομαι εδώ στα site του Ηρακλείου τον απολογισμό που κάνει 10 μέρες μετά τη φωτιά και ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Σταταράκης, που λέει βέβαια ότι συνεχίζεται και ο αγώνας έτσι, για την αποκατάσταση, για την, γενικότερα για την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εκεί η καταστροφή, σύμφωνα με το Δήμαρχο. Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν σοβαρές ζημιές, οχήματα έχουν καταστραφεί, αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις επίσης. Η αλήθεια είναι ότι εκεί μετρούν τις πληγές τους, υπάρχει έτσι συνδρομή, έχουν αποκατασταθεί έτσι βασικές υποδομές σύμφωνα με το Δήμαρχο, γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχουν γίνει 55 αυτοψίες, 24 κτίρια είναι κατοικήσιμα, 12 είναι προσωρινά μη κατοικήσιμα και 19 βέβαια είναι επικίνδυνα για χρήση ή βέβαια θα κατεδαφιστούν. Έχει ολοκληρωθεί έτσι η καταγραφή στις δημοτικές εκεί υποδομές και τώρα μένει, το βλέμμα είναι στην επόμενη ημέρα.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Από το Λασίθι θα ξεκινήσουμε, από την εφημερίδα Ανατολή. Επιποδός η τροχέα για το 15 Αύγουστο. Αλκοόλ, αυξημένη κίνηση, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και η εικόνα των τροχαίων. Η Υπουργός Τουρισμού θα εγκαινιάσει την Τρίτη το έργο αναβάθμισης της Μαρίνας. Η ΔΕΙΑΝ απαντάει για την παραλία της Άμμου και θετική πρώτη εικόνα για τον ΑΟΑΝ, το αθλητικό θέμα της εφημερίδας, μαζί βέβαια με πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ. Στο γειτονικό νομό, τα Ρεθεμιώτικα νέα, στα κύρια θέματα στο πρωτοσέλιδο, έχει τον κίνδυνο πύρκα γιάς, είναι σε αυξημένη επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας λόγω των θυελωδών ανέμων και του πολύ υψηλού κινδύνου πύρκα γιάς. Έχει ρεπορτάζ για τις επετειακές εκδηλώσεις εκείνης μνήμης για τα 82 χρόνια από το τρίτο ολοκαύτωμα των Ανογείων. Έχει ανακοινώσεις για το 11ο κυνήγι θησαυρού στα Ρούστικα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 16 Αυγούστου. Και πάμε στο Ηράκλειο να βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Απόβαση στην Κρήτη για το 15 Αύγουστο, γεμάτα ξενοδοχεία, πλοία και αεροπλάνα είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Εφιάλτης για 85χρονο που έπεσε θύμα άγριας ληστείας. Τα ανόγια τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος. Στη Φάκα με μεγάλη ποσότητα κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά σκευάσματα. Η Ελλάδα γιορτάζει το μικρό Πάσχα του καλοκαιριού, προσκυνήματα στην Κρήτη. Φαρσέρ ξεσήκωσε 2 φορές την πυροσβεστική. Θλίψη για το χαμό του λιμενικού Γιάννη Μαργιπλή. Χώρο ταξικό που διαφωνούν οι ξενοδόχοι. Στα αθλητικά θέματα της εφημερίδας γιορτάζει και βλέπει Ευρώπη όφη, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Σπάει τα κοντέρ στο Παρίσι, νέο ρεκόρ και τελικός για Βασιλάκη. Και γυναίκες όφη κανονικά στο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε και στη Νέα Κρήτη. Χιλιάδες πάνε και έρχονται, φεύγουν οι ντόπιοι, φθάνουν οι τουρίστες. Εικόνα άδειας πόλης παρουσιάζει ήδη από χθες το Ηράκλειο, με τη μεγάλη έξοδο να διεξάγεται κυρίως μέσω του λιμανιού και οδικός. Συλλήψεις για ναρκωτικά πιάστηκαν με 1,7 κιλά κοκαίνη και αναβολικά. Τουρισμός, η Πολωνία είναι η ανερχόμενη αγορά για την Κρήτη. Είτε περιφέρεια μελετούν τη διάβρωση των ακτών στο καλό χωριό. Γιάννης Βαρδαβάς, έτσι θα αξιοποιήσουμε τα άλλα λιμάνια του νομού Ηρακλείου. Κίνδυνος πυρκαγιάς, αυξημένη επιφυλακή ξανά για όλη την Κρήτη. Μοναστήρια της Κρήτης, οι πιο ονομαστές μονές του νησιού αφιερωμένες στην κοίμηση της Θεοτόκου. Και το Super Cup έβαλε τον Όφη στην καλύτερη αφετηρία και όλοι πλέον ανυπομονούν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο απόϊχος της κατάκτησης του τροπέου σε 3 σελίδες που αφιερώνει η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Και τα Χανιώτικα νέα, από τα λίμματα στον Κλαδισσό, υγειονομική βόμβα. Άμεση απομάκρυνση ζητάει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Οι συνάδελφοί μας εκεί λένε ότι σε υγειονομική βόμβα εξελίσσεται η συσσόρευση μεγάλων ποσοτήτων ανεπεξέργαστων λιμάτων στον Κλαδισσό μετά την πρωτοφανή διαρροή στο δίκτυο της νέας χώρας. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ζητά την άμεση απομάκρυνσή της, προειδοποιώντας για σοβαρό κίνδυνο δημόσιας υγείας από την εστιαμόλυνσης, ενώ η απαγόρευση κολύμβησης συνεχίζει να ισχύει. Ένα μεγάλο θέμα που πληγώνει, πρέπει να πω, ταλαιπωρεί και προβληματίζει τις τελευταίες μέρες τα Χανιά. Σήμερα στην Κρήτη επιφυλακή για φωτιές, για τις πηγές αρμένων ασπίδα προστασίας χαρακτηρίζονται ιστορικός τόπος. Στο αεροδρόμιο Χανίων υψηλές πτήσεις, πάνω από 2,4 εκατομμύρια επιβάτες το πρώτο επτάμηνο του 2026. Στη Χαλκιδική ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, 15 Αύγουστο στα πανηγύρια των Χανίων. Αθηνών, κολύμβηση, πανελλήνιο ρεκόρ ή ντουντουνάκι. Αγωνιούν για την επόμενη μέρα οι κάτοικοι, πότε θα επιστρέψει η νέα χώρα στην κανονικότητα. Τα λίμματα αναδύουν ευθύνες, καταγγελίες για γνωστά προβλήματα και πιέσεις για παραιτήσεις. Ανησυχία και για τα κουνούπια, καμπανάκι κινδύνου από τον επιστήμονα Αντώνη Μιχαηλάκη. Ηράκλειο, συλλήψεις για κοκαίνη και αναβολικά. Ανόγια, 82 χρόνια από το ολοκαύτωμα. Χανιά, 31 Αυγούστου η νέα δημοπρασία για τη δημοτική αγορά. Ποδόσφαιρο, ξέφρενο γλέντι για το τρόπαιο του Όφη.
1: Θα σου πω

Και θα το πούμε και ακόμη μία φορά, προσοχή, προσοχή, προσοχή σε ό,τι κάνουμε αυτές τις ημέρες, ειδικά τούτο εδώ το τριήμερο, να το πω έτσι, με αφορμή και τη μεγάλη γιορτή που ξεκινά. Το λέω αυτό γιατί και η φορά του ανέμου αλλάζει τώρα και ισχυρή άνεμη δίνουν οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και με αφορμή βέβαια το γεγονός ότι ένας 81χρονος που κολυμπούσε εχθές στη περιοχή της Χρυσοσκαλίτισσας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε βέβαια, έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει εχθές, άμεσα πήγε στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Επίσης θα σας πω ότι εδώ στα Χανιά μπήκε σε περιπέτειες ένα 18χρονο παιδί στη θαλάσσια περιοχή εδώ δίπλα μας, μπροστά στον αυταθλητικό όμιλο της Σούδας. Κινδύνευσε, πήγε άμεσα εκεί κλιμάκιο του λιμενικού, έγιναν προσπάθειες, οι λιμενικοί τον περισυνέλεξαν με ιδιωτικό σκάφος κιόλας. Κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε άμεσα στο σημείο, πήγε στο νοσοκομείο μαζί με στελέχη, πρέπει να σας πω, της λιμενικής αρχής. Τέλος καλό, όλα καλά για τον 18χρονο εκείνο που κολυμπούσε και κινδύνευσε. Είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε και τα ευτράπελα, θέλω να σας πω, έχουμε και τις ληστείες μας εδώ. Την Τετάρτη το βράδυ εδώ στην Χρυσή Ακτή ένας 85χρονος άνθρωπος, ο οποίος διατηρεί εκεί μια καντίνα στην περιοχή, ξαφνικά ένας άγνωστος άνδρας που είχε και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε μέσα στο σπίτι του, που το σπίτι του που ήταν λίγο παραδίπλα από την καντίνα, και του είπε «δώσ' μου τα χρήματα από τις εισπράξεις». Ο 85χρονος του έδωσε κάποιο χρηματικό ποσό, όμως δεν ικανοποιήθηκε ο ληστής, του έβγαλε από τα χέρια τα δαχτυλίδια που φορούσε ο 85χρονος, του πήρε και μια χρυσή αλυσίδα και πριν τραπεί σε φυγή τον έδεσε σε μία καρέκλα και μετά εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Παρά βέβαια τα όσα πέρασε, ο 85χρονος άνδρας κατάφερε να απελευθερωθεί και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Η αστυνομία βέβαια έχει ξεκινήσει έρευνες για να ταυτοποιήσει και να εντοπίσει τον άντρα. Μπείτε δείτε, υπάρχει παντού στο, οι συνάδελφοί μας από το ΖΑΡΠΑ .gr βρήκαν το θύμα, το οποίο μίλησε και είπε ότι ο άντρας αυτός ήταν γεροδεμένος πολύ, μιλούσε σπαστά ελληνικά, τον έριξε στο κρεβάτι, τον αγκάλιασε, έπιασε ένα κοφτάκι και άρχισε να του κόβει το ρολόι και μετά ένα-ένα τα δαχτυλίδια, τρία λέει από κάθε χέρι. Μου πήρε 500 ευρώ, η πρώτη του κουβέντα ήταν «δώσ' μου τα λεφτά, δώσ' μου τα λεφτά σου». Και πέρασε αυτός ο άνθρωπος εφιαλτικές στιγμές, βρήκε όμως το κουράγιο εκεί που τον είχε δέσει να απελευθερωθεί και τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία. Στο αστυνομικό δελτίο για τα ναρκωτικά με τα δέματα στις κούτες των παιχνιδιών απολογήθηκε για κάποιες ώρες τον ανακριτή. Έπεισε ο 21χρονος που ανέβηκε χθες που πέρασε το κατόφλι και του επιβλήθηκαν έτσι περιοριστικοί όροι και 7.000 ευρώ.

Έχουμε και συνέχεια, γιατί σήμερα θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή και ο 26χρονος Φιλανδός για την ίδια υπόθεση. Είχε συλληφθεί, οδηγήθηκε εκείνος το απόγευμα της Τετάρτης στα δικαστήρια του εδώ στα Χανιά. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ζήτησε όμως και πήρε προθεσμία να απολογηθεί και εκείνος σήμερα.

δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία. Λοιπόν, με ασφάλεια πρέπει να πάμε, με ασφάλεια πρέπει να γυρίσουμε. Ό,τι και να κάνουμε θα έχουμε την απαραίτητη προσοχή. Είναι μια μεγάλη γιορτή. Μπείτε, δείτε, γκουγκλάρετε. Είναι πολλά τα μοναστήρια που μπορούμε να πάμε και να ανάψουμε το κεράκι μας από τη μία, και από την άλλη βέβαια και τις ταβέρνες να επισκεπτούμε και τους επιχειρηματίες εδώ να στηρίξουμε. Οι επιχειρηματίες βέβαια που θα πρέπει να είναι και αυτοί με τη σειρά τους ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι πολλά τα άρθρα, διότι και ενώ κορυφώνεται η τουριστική κίνηση εν ώψη και του 15 Αυγούστου, η ΑΔΕ εντείνει, πρέπει να πω, τους ελέγχους σε όλη τη χώρα, και βέβαια εκείνο που την ενδιαφέρει είναι οι δημοφιλείς προορισμοί, και η Κρήτη είναι μέσα σε αυτούς. Τώρα, οι beach bar, τουριστικά καταλήματα, ταβέρνες, είναι στο μικροσκόπιο, ιδιαίτερα όπως σας είπα σε περιοχές με υψηλή τουριστική κίνηση όπως είναι όλο το Ηράκλειο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει και εκείνοι να τηρούν τα νόμιμα, όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταγγελίες είναι αυτές που καθοδικούν έτσι τους ελέγχους, και έχουν βγει και στοιχεία τα οποία λένε ότι η ΑΔΕ έχει ήδη προβεί σε αρκετά έτσι και μεγάλα πρόστιμα.

Μικρή αναφορά θα κάνουμε στη συγκινητική εκδήλωση που έγινε χθες στα Νόγια. Ήταν για τη συμπλήρωση 82 χρόνων από το τρίτο ολοκαύτωμα εκεί, και ιδιαίτερη στιγμή ήταν η διέλευση των μαχητικών αεροσκάφων F-16 πάνω από το χωριό ως ένδειξη τιμής στη μνήμη των θυμάτων. Πολλοί παρευρέθηκαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε αφήσει 3 λεπτά του Βάιου και όπως έτσι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας και τους συναδέλφους μας στο Ηράκλειο και θα ευχηθούμε χρόνια πολλά για την αυριανή ημέρα. Κάντε ό,τι κάντε με ασφάλεια και θα επιστρέψουμε τη Δέρα πάλι λίγα λεπτά μετά τις 8.

της ματιάς σου. Αφήνομαι και πνίγομαι στα πιο βαθιά φιλιά σου. Αφήνομαι, βυθίζομαι στο μαύρο της ματιάς σου.

0: να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

0: στο μαύρο της ματιά σου αφήνω μονιρεύομαι ξανά.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεωτέρα Σιλόφιλη, Καβιτού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου τα πλοία να χώρουν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου, από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρες επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση μόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ, από 23 στους 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο epnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Γεωργίου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, Air News Radio, ακούτε και πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Γεωργίου, η ομιλούσα. Εσείς στη συντροφιά μας μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, σήμερα που είναι Παρασκευή 14 Αυγούστου. Παραμονή της Παναγίας, παραμονή 15 Αυγούστου, στην καρδιά του Αυγούστου. Με τα μελτέμια, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, τους ανέμους να γίνονται θυελώδεις, έχουν αγρίεψει σήμερα στα πελάγια. Έχουμε ήδη απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο. Με κάποια προβλήματα τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Όχι, δεν έχουμε απαγορευτικό. Γίνονται κανονικά. Ποιους έχουμε κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια. Και με τον κίνδυνο πυρκαγιάς να είναι πολύ αυξημένος και σήμερα. Πολύ, πολύ προσοχή.

Και θα αναφερθούμε για άλλη μια φορά στις περιοχές που είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και οι περιοχές αυτές είναι η περιφέρεια Αττικής, ολόκληρη περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ιδιαίτερη προσοχή στη Βιωτία και στην Εύβοια, περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδιαίτερη προσοχή στην Αργολίδα και την Κορινθία και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Όχι πως δεν χρειάζεται προσοχή και στις άλλες περιοχές, γιατί ο χάρτης, εκτός από τα σημεία που είναι κόκκινα, που σημαίνει ότι βρίσκονται, ότι είναι πολύ πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, η άλλη μισή χώρα είναι στο χάρτη οχρωματισμένη πορτοκαλί, δηλαδή και εκεί έχουμε κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην ξεχνάτε ότι εχθές η μεγάλη φωτιά που αντιμετωπίστηκε ευτυχώς και τώρα είναι σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις, ξέσπασε στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική, όπου φαίνεται η φωτιά να ξεκίνησε όταν δέντρο έπεσε πάνω σε καλώδια του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες, και που έχουμε ήδη επόμενη μέρα σήμερα ζημιές, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και σπίτια, ενώ κατά την επιχείρηση κατάσβεσης τραυματίστηκαν τρεις πυροσβέστες. Και βεβαίως δεν μπορεί να μην αναφερθούμε στην πολύ μεγάλη προσπάθεια στην οποία συμμετείχαν ιδιωτικά σκάφη, εθελοντές, πυροσβέστες, το λιμενικό βεβαίως σώμα, για τον απεγκλωβισμό διαθαλάσσης 400 κατοίκων και παραθεριστών, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τη Σίβηρη και τη Φουρκά μετά από τρία συνεχόμενα 112 που είχαν σταλθεί.

Σας έλεγα ότι θα σας πούμε μετά τις ειδήσεις. Γι' αυτό το βίντεο, θυμάστε χθες που σχολιάζαμε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το κράνος ενός μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κυριολεκτικά είδε το χάρο με τα μάτια του. Οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του μέχρι που σε μία στροφή ένα βιτιοφόρο, κάνει προσπέραση πάνω στη στροφή, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα. Καλά που ο άνθρωπος κυριολεκτικά είχε την ψυχραιμία να κινηθεί στην άκρη και να γλιτώσει τα χειρότερα. Το λέω γιατί πριν λίγες εβδομάδες μια οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος, Μολδαβών, ξεκληρίστηκε κυριολεκτικά από έναν αντίστοιχα ασυνείδητο. Γιατί είναι σαφές ότι αν δεν ήταν μοτοσυκλέτα και ήταν ένα αυτοκίνητο, δεν θα ζούσαν οι άνθρωποι. Το λέω επειδή από αυτό το δυστύχημα το οποίο περιγράφω, ο πατέρας και η μητέρα έχασαν τη ζωή τους και το ένα παιδί. Το κοριτσάκι το οποίο νοσηλευόταν στην εντατική επιστρέφει στη χώρα του. Επιστρέφει ορφανό, χωρίς την οικογένειά του. Ακριβώς το ίδιο, σαν σε καρμπόνι. Είναι αυτό που βλέπαμε χθες από το βίντεο που περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη. Ήτανε τέτοια η είδηση και το πόσο εύκολο διεδόθη που η αστυνομία, χωρίς καν να προσφύγει ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές λοιπόν ταυτοποίησαν, καταρχάς βρήκαν που έγινε, γιατί δεν ήταν σαφές από το βίντεο. Ήταν στη Βόρεια Ελλάδα, κάπου κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Ταυτοποίησαν λοιπόν και προσήγαγαν τον οδηγό του βιτιοφόρου στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Ο οδηγός, σύμφωνα με το Air News, με τις πληροφορίες μας, ταυτοποιήθηκε μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργαζόταν, ανήκε μάλλον το βιτιοφόρο, και βεβαίως άμεσα κινητοποιήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες. Είμαι περίεργη τι δικαιολογία θα βρει.

0: Εκτός από τις φωτιές για τις οποίες υπάρχει ετοιμότητα όλων μας και επαγρύπνηση, υπάρχουν και φωτιές που ανάβουν τώρα τον Αύγουστο, ιδιαίτερα μετά τις 15 Αυγούστου στις οικογένειες, των οποίων τα παιδιά έχουν περάσει σε κάποιο πανεπιστήμιο της περιφέρειας, σε κάποιο πανεπιστήμιο μακριά από εκεί από όπου μένει η οικογένεια. Και ποιο είναι το προσφυλές θέμα συζήτησης μεταξύ οικογενειών? Βρήκατε σπίτι? Πόσο πήγατε? Δεν πήγατε ακόμη? Έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Οπότε καλωσορίζουμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε Μπούρα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Γεωργίου, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Σκοπεύαμε να μιλήσουμε για την φοιτητική στέγη, ένα θέμα που καίει τις οικογένειες. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν οικογένειες που μπορεί το παιδί να έχει περάσει σε μια καλή σχολή, να είναι στις πρώτες επιλογές του στην περιφέρεια, μακριά από το σπίτι του, για να το περιγράψω καλύτερα, και δεν πάει τελικά γιατί δεν μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος. Αλλά να σας ρωτήσω. Πριν, αν είδατε τη χθεσινή, αν ρίξατε μια ματιά, αν είδατε τη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα τρία παραδείγματα των μη κρατικών πανεπιστημίων.
1: Προφανώς την είδα. Θεωρώ ότι η χώρα έπρεπε να ακολουθήσει το δρόμο της συνταγματικής αναθεώρησης, μια καθαρή λύση με το άρθρο 16. Δεν είμαι εναντίον της λειτουργίας και των μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό που χρειάζεται είναι τα ίδια αυστηρά κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται τα δημόσια πανεπιστήμια, να αξιολογούνται και τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Εδώ έχουμε επιβεβαίωση πάντως αυτού, γιατί και από το Υπουργείο Παιδείας λίγες άδειες δόθηκαν σε σχέση με αυτές που κάναν αίτηση, και το Συμβούλιο της Επικρατείας φαίνεται ότι είναι ακόμη πιο αυστηρό. Το θέμα είναι τι γίνεται με την επόμενη μέρα, δηλαδή με τα παιδιά που έχουν γραφτεί, που θέλουν να παρακολουθήσουν, γιατί είναι 14 Αυγούστου σήμερα.
1: Είναι ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι η πολιτεία, αλλά και τα ίδια τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα πρέπει άμεσα να προβούν σε εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να εναρμονιστούν με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσουμε και την επόμενη εβδομάδα αυτή τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνετε ότι ενδιαφέρει τους γονείς, ενδιαφέρει τις οικογένειες. Πάμε τώρα στο θέμα της φοιτητικής στέγης, γιατί την Πάτρα είναι μια πόλη που την γνωρίζω καλά και είναι μια πόλη που τα τελευταία χρόνια, πέρσι και φέτος θα λέγα ιδιαίτερα, η στέγη έχει ανέβει πολύ και εκεί, ενώ ήταν φτηνότερη πόλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τα τελευταία χρόνια το έχουμε επισημάνει, έχουμε κάνει παρεμβάσεις, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των ενοικίων και γι' αυτό το λόγο το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες, και θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς αλλά και τις νέες φοιτήτρες και τις νέους φοιτητές, οι οποίοι δικαιούνται δωμάτιο στη φοιτητική εστία και πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία, ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έχουν πάρει όλοι και το δωμάτιό τους και την κάρτα σύντησης. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν τα τελευταία χρόνια που δικαιούται δωμάτιο χωρίς να το πάρει. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει σε ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης των εστιών. Έχουμε παραδώσει 40 δωμάτια στο Μεσολόγγι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε δύο κάμπους στην Πάτρα, στο Ρίο και στο Κουκούλι, ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Έχουμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Παραδώσαμε 102 στο Ρίο και μέσα στη χρονιά, αλλά 102. Στο Αγρίνιο δεν έχουμε, αλλά έχουμε κάνει διαγωνισμό με τη βοήθεια του Ενεδιβήμ, και θέλω να ευχαριστήσω τον Ενεδιβήμ για δωμάτια. Είμαστε έτοιμοι. Αυτό που θέλω να το ξαναπώ πάλι, Ρίτα, όσοι πληρούν τα κριτήρια, φοιτήτρια ή φοιτητής, θα πάρει δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
0: Τα οποία ποια είναι αυτά τα κριτήρια, κύριε Μπούρα, γιατί ήδη έχουμε ρωτήσει.
1: Ναι, υπάρχει ένα εισοδηματικό κριτήριο 45.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται με τον αριθμό των παιδιών. Ταυτόχρονα υπάρχει και η δυνατότητα, αν δεν θέλουν δωμάτιο στη φοιτητική εστία, του στεγαστικού επιδόματος, που ξεκινάει από 2.500 το χρόνο, το δίνει η πολιτεία και προσαυξάνεται ανάλογα με τη συγκατοίκηση. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, και αυτό πρέπει να το δει και η κοινωνία της περιοχής μας, για να κάνουμε το πανεπιστήμιο και την περιοχή φιλική, έτσι ώστε να προσελκύουμε φοιτητές. Να πω επίσης ότι με παρέμβαση του Περιφερειάρχη από φέτος θα υπάρχει και μια ενίσχυση στο φοιτητικό εισιτήριο, το οποίο και αυτό ήταν ακριβό, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα γίνουν κάποια βήματα έτσι ώστε η περιοχή να γίνει πολύ φιλική για τους νέους φοιτητές και φοιτήτρες.
0: Και είπατε ότι όσοι καταθέσουν και πληρούν τα κριτήρια, γιατί σημείωσα ότι δύο φορές το είπατε ήδη, θα βρουν δωμάτιο στις φοιτητικές εστίες, δεν θα μείνουν.
1: Όχι, είναι δεδομένο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να νοικιάσουμε και ξενοδοχεία, κάτι το οποίο δεν χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια. Το σημαντικό είναι να πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η πολιτεία και να είναι σίγουροι ότι θα παραλάβουν δωμάτιο.
0: Άρα το κρατάμε αυτό. Βεβαίως κάθε πόλη έχει το διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζει τους φοιτητές που έχουν. Μιλάμε μόνο για την Πάτρα. Δεν ισχύει αυτό για όλες τις φοιτητικές εστίες.
1: Έχουμε 900 δωμάτια σε όλες τις φοιτητικές μας εστίες. Έχουμε κάνει μια διαχείριση. Άνοιξαμε δωμάτια όταν υπήρχαν άνθρωποι που δεν παρακολουθούσαν το πανεπιστήμιο και τα έχουμε αποδώσει σε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται.
0: Και είναι σε καλή κατάσταση, γιατί είναι σε καλή κατάσταση τα δωμάτια και οι φοιτητικές εστίες, δηλαδή είναι συντηρημένα.
1: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Σας είπα ότι στο Μεσολόγγι είναι υπερσύγχρονα. Παραλάβαμε, ώστε ήταν και η αρχή, 10 δωμάτια και τα κάναμε 40 υπερσύγχρονα. Και όταν λέω υπερσύγχρονα, εννοώ με ψυγείο, τσίξη, θέρμανση, κλιματισμό, ζεστά νερά κλπ. Το ίδιο πρόγραμμα το εφαρμόζουμε στην Πάτρα που έχουμε περίπου 700 δωμάτια. Παραδώσαμε τα πρώτα 102, μέσα στη χρονιά τα επόμενα 102 και συνεχίζουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ταυτόχρονα να ανακαινήσουμε 700 δωμάτια.
0: Ναι.
1: Και ζητάμε και επιπλέον χρηματοδότηση. Η πολιτεία μας έχει υποσχεθεί τον ΕΔΙΒΗΜ ότι θα ανακαινήσουμε άλλα 400 δωμάτια και νομίζω ότι την επόμενη τριετία οι εστίες μας όλες θα είναι υπερσύγχρονες.
0: Γιατί είναι σαφές ότι το πρόβλημα στη φοιτητική στέγη είναι σύγχρονες φοιτητικές εστίες.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Η δεκαετία της κρίσης δεν έδωσε χρήματα για να ανακαινιστούν οι εστίες. Μην ξεχνάτε ότι οι πιο πολλές εστίες είναι εστίες που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 70 και του 80 χωρίς να ανακαινιστούν με μια βαριά συντήρηση. Γι' αυτό απαιτεί χρήματα, σχεδιασμό και δεν μπορεί να γίνει σε ένα-δύο χρόνια.
0: Ναι, να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Θα μπαίνουν με κάρτα εισόδου, γιατί θυμάμαι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαμε ένα ολόκληρο θέμα για τον τρόπο με τον οποίο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η πολιτεία σχεδιάζει, εξ όσων έχουμε ενημερωθεί, μια καινούργια πολιτική πρόσβαση στις εστίες. Εμείς αυτή τη στιγμή τηρούμε τον νόμο, δεν μένει κάποιος στην εστία ο οποίος δεν έχει πάρει δωμάτιο. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις ανακοινώσεις που θα κάνει η πολιτεία για τον τρόπο εισόδου και παραμονής στις εστίες και θα τις υλοποιήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπούρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Ορέστη, Θάνο, το θέμα του δυστυχήματος με το αυτοκίνητο με την οικογένεια των Μολδαβών με το βιτιοφόρο, το αναφέραμε πρώτον όσον αφορά στο στοιχείο του παιδιού το οποίο επέζησε και επιστρέφει στην πατρίδα του, αλλά και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης με ένα βιτιοφόρο. Όχι ότι όλα τα άλλα ήταν ίδια, ότι προσυδίαζαν οι συνθήκες της σύγκρουσης. Καλημέρα στο Γιάννη, να πούμε, και το Γιάννη τον Μπακαράκη. Μας στέλνει το μήνυμά του από τη Ριζούπολη. Στον Ορέστη την Ιωάννα, το Θάνο το Θαλασσινό, τον Νίκο τον Καλκάνη που μας στέλνει το μήνυμά του από την Κατερίνη και μας λέει ότι σήμερα δεν λειτουργούν τα POS σε όλη την πόλη. Άρα με πορτοφόλι πρέπει, με μετρητά πρέπει να πάτε να κάνετε τις αγορές σας. Στο Στέφανο που μας στέλνει το μήνυμά του, στον Αβραάμ, την Έφη, τον Ιωακίμ τον Δελημήτρου, τον Δημήτρη, την Ευγενία. Και δύο πολύ ωραίες φωτογραφίες μας έχουν έρθει. Η μία από την Αμουλιανή, τι υπέροχη φωτογραφία, αλλά και του Αβραάμ η φωτογραφία.

87-16 πωλείται σήμερα το δολάριο. 87, συγγνώμη, 16 δολάρια το βαρέλι πωλείται σήμερα το Brent. Για να μείνουμε στο νόημα του τραγουδίου και του David Bowie.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με διάσπαρτες εστίες, ενώ παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Πολύ αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έως 100 χιλιόμετρα την ώρα θα φτάσουν οι ρηπές του ανέμου. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων εν ώψη 15 Αυγούστου. Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Τηλεφωνική επικοινωνία Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιράν. Συμφωνία για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης, τα στενά του Ορμούζ. Με οικονομική απομόνωση που δεν έχουν ξαναδεί, απειλεί το Ιράν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones από την Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τα ξημερώματα στην Κρήτη. Συνολικά 134 μετανάστες μεταφέρθηκαν σε Γάβδο και Ιερά Πέτρα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα.

Λέγαμε για τις τιμές των καυσίμων, πια το έχετε μπεδώσει, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Τιμές οι οποίες αυξομειώνονται με όποια εξέλιξη έχουμε γύρω από το Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Πάντως, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ του Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, πριν από λίγο το πληροφορηθήκαμε, με τον Ιρανό ομολογό του, τον Αμπάς Αραχτσί, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε για τις ενεξελίξεις συνομιλίες σχετικά με τα στενά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Μάλιστα, η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X αναφέρει ακριβώς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον Ιρανό ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις και ειδικότερα για τις ενεξελίξεις συνομιλίες σχετικά με τα στενά του Ορμούς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε τη σημασία της ελευθερίας, της ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας, ενώ οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να υπάρξουν διαβουλεύσεις για τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Συζήτησαν επίσης τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας μεταξύ άλλων μέσω των νεοδιοριστέντων πρεσβειών τους.

Βεβαίως η συνομιλία αυτή δεν επηρεάζει τις τιμές των καυσίμων, ότι τις επηρεάζει όμως. Ότι ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Μπέσεντ, προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

0: Ελάτε να αφήσουμε την ειδησιογραφία λίγο πίσω, να θυμηθούμε για λίγο ότι σήμερα είναι παραμονή του 15 Αυγούστου της λαμπρότερης θεομητορικής γιορτής που εορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τιμώντας την κοίμηση της Θεοτόκου. Έχουμε πανηγύρια, ιδιαίτερα έθιμα και πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα για το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το αποκαλούν κάποιοι. Ελάτε να κάνουμε κάποιες στάσεις οι οποίες έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους. Θα ξεκινήσουμε από την Πάρο. Μεγάλη γιορτή για την Πάρο, η Εκατονταπηλιανή. Βρίσκεται εκεί και βέβαια άλλες μικρότερες εκκλησίες της Παναγίας. Η κυρία Άννα Καγκάνη είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού Πάρου. Την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή Παναγιά. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Να μας προστατεύει η Παναγία.
0: Για πείτε μας, εκτός από τον κόσμο που έρχεται για να προσκυνήσει, έτσι κι αλλιώς έχετε κόσμο που κάνει τις διακοπές στο νησί, αλλά έχετε και κάποιους, κάποιες, οι οποίοι έρχονται στο νησί αυτές τις μέρες για να προσκυνήσουν την Εκατονταπηλιανή. Υπάρχουν κάποια έθιμα ιδιαίτερα που θα θέλαμε να μας πείτε, μας αρέσουν αυτά.
1: Ναι, κοίταξε, όλο το 15 Αύγουστο, καθημερινά, σε όλες τις εκκλησίες το βράδυ, γίνονται παρακλήσεις για να προετοιμαστούμε για την αυτή την ημέρα, την Αγία, η μέρα της Παναγίας. Τα έθιμα που γίνονται για την ημέρα της Παναγίας είναι η λιτάνευση της εικόνας που γίνεται 8 η ώρα το βράδυ. Έχει προετοιμαστεί όλη η διαδρομή από τους ανθρώπους, τις γυναίκες που μένουν στα στενά και στις διαδρομές.
0: Μήπως μπορείτε να γυρίσετε κάπως να μην χτυπάει τόσο πολύ ο αέρας στο ακουστικό σας, φυσάει τόσο πολύ που τον ακούμε.
1: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Και είμαι, ξέρετε, είμαι ήδη σε μία εκκλησία. Α, τώρα είναι πιο καλά.
0: Εδώ, ναι, είναι πράγματι πιο καλά.
1: Ήδη είμαι σε μία εκκλησία που τη λένε Καινούργια Παναγία και έχουν μία λειτουργία σήμερα 14 του μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έθιμα, λοιπόν, όπως σας είπα, είναι η λιτάνευση της εικόνας, εκτός βέβαια τη μεγάλη λειτουργία που γίνεται το πρωί αύριο. Το απόγευμα 8 η ώρα θα βγει η λιτάνευση της εικόνας, θα περάσει από την παραλία όπου μέσα στη θάλασσα υπάρχουν καΐκια που υποδέχονται την εικόνα. Και έχει τις φιλαρμονικές και του ναυτικού και του δήμου που συνοδεύουν την εικόνα.
0: Στην Παρικιά γίνεται αυτό ή στην Άουσα?
1: Στην Παρικιά, μάλιστα. Έχουν προετοιμαστεί όλες οι διαδρομές από τις γυναίκες που διαμένουν στις περιοχές αυτές, έχουν ασπρίσει τα στενά όλα κάτω, τα χαράκια που λέμε. Και περνώντας η εικόνα, πάλι οι γυναίκες που διαμένουν σε αυτές τις διαδρομές με μοίρα και λιβάνια υποδέχονται τη διαδρομή της εικόνας. Είναι μια πολύ έτσι συγκινητική στιγμή η λιτάνευση της Παναγίας μας.
0: Βέβαια.
1: Και μετά, όταν τελειώσει η λιτάνευση, υπάρχουν χορευτικά και μουσικές.
0: Ακολουθεί το πανηγύρι, ακολουθεί ο εορτασμός.
1: Το οποίο είναι μέχρι το πρωί.
0: Έχετε κόσμο? Έχετε κόσμο στο νησί?
1: Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ
0: να είστε
1: κόσμο.
0: Καλά, να είστε καλά. Με το καλό αύριο.
1: Πολύ, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, για σας.

0: και αν στην Πάρο είναι μεγάλη εορτασμή, η Τίνος πρωταγωνιστή. Ο εορτασμός της Παναγίας της Τίνου πρωταγωνιστή. Θα πάμε στην Τίνο λοιπόν. Θα περάσουμε στην Τίνο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Τίνο και χρόνια πολλά.
0: Είστε έτοιμοι για αύριο?
1: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι. Το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές. Παρόλο τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό. Αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο.
0: Που μετά τη λειτουργία ακολουθεί η περιφορά της εικόνας, έτσι δεν είναι, στους δρόμους?
1: Ναι, βέβαια. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα ιδιαίτερα έθιμα στο νησί εκτός από αυτόν τον μεγαλοπρεπή εορτασμό και αυτό που μας περιγράφεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι κυρίως θρησκευτική γιορτή και όλες οι εκδηλώσεις έχουν σχέση με την εικόνα της Μεγαλόχαρης και με τη βύθιση της Έλλης αυτή την ημέρα στο λιμάνι του νησιού μας. Επομένως, σημαντικό είναι ότι σήμερα στις 7 η ώρα είναι η κατάσταση στο Σταφάνο, στο κενοτάφιο της Έλλης, από τις αρχές του νησιού και από τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη, πρόεδρο του Ιερού Ιδρύματος, αλλά και κυρίως και από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Και ιδιαίτερα και αύριο είναι ότι πριν τη λιτάνευση γίνεται η κατάθεση του στεφάνου στον υγρό τάφο της Έλλης, δηλαδή ακριβώς το σημείο που βυθίστηκε η Έλλη, από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Γίνεται επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση του στεφάνου.
0: Με το καλό, κύριε Δήμαρχε, με το καλό. Έχετε κόσμο, έχει κόσμο το νησί?
1: Έχει, ναι, πάει πάρα πολύ καλό.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Εκτός από θρησκευτικός προορισμός, είναι ένας τόπος διακοπών το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, με την γαστρονομία του, τις παραλίες του, τα ιδιαίτερα χωριά του, τους περιστεριώνες, τα ξοκλήσια του. Είναι ένα ιδιαίτερο νησί.
0: Βέβαια και πολύ αγαπητό. Όσοι έρχονται, ξανάρχονται.
1: Όσοι έρχονται, το ερωτεύονται.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Με το καλό αύριο.
1: Να είστε καλά. Καλή Παναγιά. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Να πάμε και στην πανέμορφη και αντισυμβατική Ικαρία, γιατί έχουμε και τον δήμαρχο της Ικαρίας στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Φανούριο Καρούτσο. Καλή σας μέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γεωργίου. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους συμπατριώτες μας εντός και εκτός συνόρων.
0: Πώς θα γιορτάσετε αύριο τη γιορτή της Παναγίας?
1: Θα τη γιορτάσουμε σεμνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό.
0: Ναι, βέβαια, πάντα. Με τα γλέντια, τα Ικαριώτικα γλέντια είναι περίφημα.
1: Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
0: Και είναι...
1: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς νησί.
0: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην
1: Παναγία. Ακριβώς, το πρωί είναι, να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατητέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος. Τέλος πάντων, που λατρεύεται σε όλα τα μέρη, εννοείται και πάρα πολλοί ναοί και εδώ, όπως και στα άλλα νησιά και στα άλλα μέρη της Ελλάδας, υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί αφιερωμένοι στην Παναγία, στην κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά και στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου σε πολλές περιπτώσεις.
0: Και βεβαίως μετά θα ακολουθήσουν τα πανηγύρια, είναι ονομαστή, είναι γνωστή η Ικαρία για τα πανηγύρια. Αρέσουν πάρα πολύ στους νέους, είναι η νέα μόδα τα πανηγύρια.
1: Έτσι κι αλλιώς παίρνουμε από τους νέους ενθουσιασμό και ενέργεια και μοιραζόμαστε τη χαρά μαζί τους. Προσπαθούμε κατά το δυνατόν να εξυπηρετήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, σε ό,τι παίρνουμε από το χέρι μας εννοείται, γιατί οι υποδομές μας οπωσδήποτε δοκιμάζονται τα καλοκαίρια, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Αν και η μετεωρολογική προβλέπει ισχυρούς ανέμους, πιστεύω ότι θα τα πάμε καλά.
0: Δοκιμάζονται και φέτος οι υποδομές σας, ενώ έχετε, πώς πάτε από κόσμο?
1: Έχουμε πολύ κόσμο. Παρότι τέλος πάντων υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες οικονομικές που φαίνεται αυτός ο τζίρος των καταστημάτων, θέλω να πω, φαίνεται δηλαδή έντονα αρκετά. Παρ' όλα αυτά έχουμε αρκετούς επισκέπτες και προσπαθούμε για το καλύτερο. Θα έχουμε αύριο νομίζω 7 με 8 πανηγύρια σε όλο το νησί.
0: Όσοι βρίσκονται στο νησί δεν θα έχουν που να πρωτοδιαλέξουν που θα πάνε.
1: Γιατί έχουμε πολλούς ιερούς ναούς, πολλές Παναγίες και έτσι θα... γιορταστούν με αυτόν τον τρόπο. Είναι έτσι κι αλλιώς το αποκορύφωμα του καλοκαιριού ο 15 Αύγουστος. Κάποιοι το ονομάζουν και Πάσχα του καλοκαιριού. Ούτως ή άλλως και σε όλη την Ελλάδα μιλάω, και έτσι και εδώ θα είναι το αποκορύφωμα, εννοείται, της τουριστικής περιόδου, του καλοκαιριού συνολικά. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε κατά την παροιμία από τον Αύγουστο χειμώνα και από τον Μάρτιο καλοκαίρι. Το επόμενο τοπίο μπροστά μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, με το καλό αύριο.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα και στην Ικαρία.

Πόσα χρόνια και περάσουν, η κλάση είναι διαχρονική. Καλημέρα στο Μενέλαο. Καλημέρα στο Θεόδωρο το Γιανακόπουλο, ο οποίος λέει: το θέμα των φοιτητικών εστίων είναι πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι έπρεπε να είχατε καλέσει και τον αντίλογο. Δηλαδή, ποιους αυτούς που δεν θέλουν να έχουμε φοιτητικές εστίες? Γιατί και ο Πρίτανης και το κλίμα που έβγαινε από τη συζήτηση είναι ότι οπωσδήποτε χρειάζονται. Είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η ακριβή φοιτητική στέγη. Καλημέρα. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στο Γιάννη που λέει χρόνια πολλά προκαταβολικά σε όσους και όσους γιορτάζουν αύριο. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Νίκο, στο Στέφανο, είπαμε στον Αβραάμ, είπαμε στην Έφη όμως δεν είπαμε καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον Δημήτρη, καλημέρα στην Ευγενία, είπαμε καλημέρα στον Αποστόλη, καλημέρα στην Άννα και τον άλλο Δημήτρη με λατινικούς χαρακτήρες. Και στη Γιάννα να πούμε καλημέρα.

Τι θα λέγατε να ρίξουν μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλά από τα θέματα που εντοπίζουμε στη συνέχεια της ημέρας τα βρίσκεται και στα ελληνικά ενημερωτικά site και δεν είναι παράλογο αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με το BBC. Το πρώτο του θέμα είναι ένα θέμα του BBC. Αφγανές γυναίκες, σκεπασμένες βέβαια με τις μπούρκες, μιλούν στο BBC μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης των Ταλιμπάν. Και δεύτερο θέμα στο BBC είναι φωτογραφία του Νάιτζελ Φάραντζ. Ο Φάραντζ επιστρέφει ως βουλευτής κερδίζοντας ενδιάμεσες εκλογές στο Κλάκτον, τις οποίες τα μεγάλα κόμματα μποϊκοτάρουν. Και ο οποίος Φάραντζ και το κόμμα του, το Reform UK, βρίσκεται ψηλά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σας πούμε. Τα παρατεταμένα κύματα ζέστης που πλήττουν την Ευρώπη και ιδιαίτερα τη Γαλλία είναι πρώτο θέμα και σήμερα στο site της Le Monde. Πρέπει να σας πω προκαταβολικά ότι η Γαλλία διανύει ήδη την τρίτη εβδομάδα καύσωνα με θερμοκρασίες πάνω από 42 βαθμούς και η Βρετανία πλήττεται από τον καύσωνα. Η παρατεταμένη ζέστη και η ξηρασία πρέπει να σας πούμε ότι επιβαρύνουν τις αγροτικές καλλιέργειες, αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών και στη Βρετανία, όπου μεγάλα πάρκα έχουν κυριολεκτικά ξεραθεί. Το πρώτο θέμα λοιπόν του site της Le Monde είναι γιατί επαναλαμβάνονται οι καύσωνες στη Γαλλία. Ερωτήματα που εγείρονται από μια άνευ προηγουμένου διαδοχή καυσώνων. Πάμε και στο CNN.com. Εδώ πρώτο θέμα, ο τίτλος μάλλον για το πρώτο θέμα είναι πώς η Κίνα κυριαρχεί σε μια παγωμένη, το μεταφράζω, ναυτιλιακή διαδρομή στην κορυφή του κόσμου. Η Ρωσία χρειάζεται μετρητά και η Κίνα χρειάζεται ενέργεια. Μια ψυχρή και επικίνδυνη. Ναι, ψυχρή και επικίνδυνη θαλάσσια διαδρομή τη φέρνει πιο κοντά. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα, γιατί οι αξιωματούχοι αποφάσισαν να βγάλουν λαθρέα τον Τραμπ από την Τουρκία με ένα φορτηγό catering και ένα μυστικό αεροπλάνο. Ακόμη απασχολεί αυτό το θέμα και δικαιολογημένα τις Ηνωμένες Πολιτείες και βεβαίως οι εξελίξεις γύρω από το Φάραντζ. Ο δεξιός λαϊκιστής του Ηνωμένου Βασιλείου, Νάιτζελ Φάραντζ, κερδίζει τις εκλογές, τις οποίες ο κύριος αντίπαλός του ήταν ένας κάδος απορριμμάτων. Το λέει το CNN προφανώς γιατί μποϊκόταραν τα υπόλοιπα κόμματα και μεταφορικά το λέει.

worldnews.gr, γιατί αν δεν πενέψεις στο σπίτι σου κτλ. Τα τέσσερα πρώτα θέματα στην τετραπλέτα του πρώτου θέματος αναφέρομαι. Σίβηρη Χαλκιδικής στάχτηκε από καΐδια, άφησε το σαρωτικό πέρασμα της φωτιάς. Το ένα θέμα. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός για τον κίνδυνο πυρκαγιών. Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο? Σας έχουμε ενημερώσει εμείς ήδη για αυτές. Τρίτο θέμα, αυξημένη κίνηση στα λιμάνια ενόψη 15 Αυγούστου. Απογορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, προβλήματα στον Πειραιά. Και τέταρτο θέμα, Πάρος, βίντεο κλειδί στις έρευνες για το θάνατο 4χρονου σε πισίνα, χωρίς πιστοποίηση ο ναυαγός σώστης.

να σας μεταφέρω και την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει για τη φωτιά στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με τον κύριο Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, η έκταση που κάηκε στη Χαλκιδική ήταν περίπου 3.500 στρέμματα. Και βεβαίως είναι σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα πνέουν θυελλώδεις άνεμοι στην, ισχυρίως θυελλώδεις άνεμοι στην περιοχή για το φόβο των αναζωπηρώσεων. Πώς μας το είπε ο Δήμαρχος Ικαρίας, ότι εμείς εδώ στην Ικαρία σεμνά και ταπεινά με 6-7 πανηγύρια θεορτάσουμε την αυριανή γιορτή. Λοιπόν, εμείς σεμνά και ταπεινά, μάλλον θα το πω από την αρχή, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους και όσους σε εορτάζουν αύριο. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων και μετά σεμνά και ταπεινά έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μετά εμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω των θύελλωδων ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Από τον Πειραιά δεν αναχώρησε το Blue Star Πάρος με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο που ήταν προγραμματισμένο για τις 7.30 το πρωί. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για τον Αργοσαρονικό. Χθες από τα τρία λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 αέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσης χθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση φωτιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θες, Πρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεοτέρα Σιλόφιλη, Καβιτού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατσή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου κινούνται διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρα, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα. Καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα, 16 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε επαγγελματική μετάδοση και σήμερα. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

14 του μήνα σήμερα και είναι επιτέλους η πολυπόθητη αυτή η μέρα, η παραμονή του 15 Αυγούστου, το κλείσιμο της εβδομάδας και βέβαια η κορύφωση της κίνησης των διακοπών για όσους το καταφέρνουν. Εμείς εδώ συνεχίζουμε παρέα, εννοείται, με καλή διάθεση όσο γίνεται, με αισιοδοξία παρά τις δυσκολίες και τα κακά της επικαιρότητας, αλλά και πάντα με μια, αλλά και πάντα με μια κρυφή ελπίδα για ό,τι μέλλεται να έρθει. Λίγο πιο χαμηλά σήμερα στις φωνητικές επιδόσεις, κάτι μας περιτριγυρίζει αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Εντάξει, θα περάσει ό,τι και να είναι. Ο Βάιος Χειμώνας θα με βοηθήσει λίγο και με τα ηχητικά και με τα μουσικά που είναι στην άλλη μεριά. Όχι, δεν θα με βοηθήσεις. Γιατί ρε, παραμονή 15 Αυγούστου, να έρθουμε πιο κοντά. Είναι μέρες γιορτής και χαράς. Και η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στην γραμματιακή μας υποστήριξη εδώ στο στούντιο των Χανίων, οι καλοί συνάδελφοι. Ενώ από την άλλη άκρη, σχεδόν του νησιού, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, οι εκεί αγαπημένοι μας βοηθούν στο να αναμεταδίδεται το σήμα και την καλημέρα μας και στα ανατολικά. Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης στους ήχους, εναλλάσσονται και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

προεόρτια σήμερα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το λέει και η μέρα, το εκφράζει και το εορτολόγιο και του Μιχαίου, του προφήτου. Είναι ο προπομπός ο σημερινός της μεγάλης γιορτής. Τελειώνει από αύριο η νηστεία, τελειώνει έτσι και κορυφώνεται η μεθρησκευτική ευλάβεια. Το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως έχουμε συνηθίσει να λέγεται, η κοίμηση της Θεοτόκου που θα εορταστεί αύριο. Και βέβαια πάρα πολλές γιορτές και αύριο. Παναγιώτης, Παναγιώτα, Δέσποινες, Μαρίες και άλλα τόσα. Και Λεωνόρες βλέπω και Ελώνες και Κρυστάλλιο, Κρυσταλλία, Σιμέλα και Σουμελά. Ενώ αύριο είναι και η Παγκόσμια ημέρα των Φάρων. Έτσι έχει θεσμοθετηθεί να γιορτάζεται και είναι μια τέτοια ημέρα που σηματοδοτεί ουσιαστικά το πέρασμα σε μια άλλη φάση από πολλές απόψεις.

Και κάπως σαν να συμβαδίζει η σημερινή ημέρα από κλιματικής άποψης, κλιματολογικής καλύτερα, ως προς το πένθυμο του πράγματος, της αυριανής κορύφωσης της ορθοδοξίας πίστης. Και βέβαια το βλέπουμε από το πρωί σε πάρα πολλές περιοχές, κυρίως στα βόρεια του νησιού της Κρήτης έχουμε έντονες νεφώσεις. Σε κάποιες περιοχές προς το Ρέθυμνο τώρα αυτή την ώρα βλέπω, υπάρχει πιθανότητα να ρίξει κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, κάποιες πρώτες ψυχάλες να πέσουν, που βέβαια γρήγορα από το απόγευμα και μετά θα αποχωρήσουν, θα υποχωρήσουν και τα σύννεφα, θα αποχωρήσει και η βροχή. Θα προετοιμαστούμε για να μπούμε αύριο στην ημέρα αυτή τη μεγάλη με λαμπρότητα όσο γίνεται. Βέβαια ο καιρός φορτώνει, έχουμε έντονους ανέμους στα πελάγη, κυρίως στα βόρεια, με βοριάδες που θα φτάνουν τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ, που φαίνεται ότι φτάνουν και σε εμάς και στην Κρήτη. Νιάρια δείχνει για τις Κυκλάδες. Τώρα βλέπω και στο Earth News, στο εκπομπή Newsroom, την μετεωρολόγο της Earth, την Αναστασία Τυράσκη, που εξηγεί τις μεταβολές του καιρού. Ρηπές έως και 100 χιλιόμετρα σε πολλά μέρη.

και από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθούν αυτές οι καιρικές μεταβολές, κυρίως οι άνεμοι που θα πνέουν έως ισχυροί και στην Κρήτη, από βόρειες βορειοδυτικές διευθύνσεις, ξαναλέω, θα παραμείνουν για όλο το Σαββατοκύριακο. Δεν ευνοούνται πολύ τα μπάνια για τους λοόμενους. Ευνοείται όμως μια συνολική έτσι, εκδρομή στην Ήπεθρο ή στις ακτές, που okay, για μπάνιο δεν μπορεί να ευνοεί, αλλά θα ευνοήσει γενικότερα μια ελάχιστη δροσιά που θα έχει το βόρειο τμήμα της Κρήτης από άκρη σε άκρη. Θερμοκρασίες που δεν θα ξεπερνάνε τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, βλέπω για το Σαββατοκύριακο. Ομοίως στο Ηράκλειο, ομοίως και στα Χανιά και σε πάρα πολλές περιοχές βόρειες κυρίως αυτό το μοτίβο, το καθεστώς. Στο νότο λίγο καλύτερα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή η πρόγνωση που έχουμε για τα νότια του νομού Χανίων είναι κατά τις καλύτερες καιρικές συνθήκες ως προς την ηλιοφάνεια, ως προς τη θερμοκρασία. Παρ' όλα αυτά όμως με ανέμους οι οποίοι θα είναι έντονοι αρκετά. Και βέβαια όλο αυτό έχει κινητοποιήσει πολύ τον κρατικό μηχανισμό. Θα έχουμε και για σήμερα, έχουμε ήδη, αλλά και για τις επόμενες ημέρες μια ύψιστη επιφυλακή ως προς την ετοιμότητα για πολιτική προστασία. Ενώ ο χθεσινός χάρτης βγήκε το μεσημέρι και έδειχνε την περιοχή της Κρήτης και τους τέσσερις νομούς να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σε κίτρινο, σε πορτοκαλί δηλαδή στο 4, αργότερα και λόγω και των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν σε διάφορα σημεία στα βόρεια, στη Χαλκιδική είναι το πιο σημαντικό μέτωπο, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ανακοίνωσε ότι όλες οι περιοχές που για σήμερα Παρασκευή έχουν προβλεφθεί να είναι στην κατηγορία 4, στον πορτοκαλί δηλαδή συναγερμό, αναβαθμίζονται επιτόπου σε 5. Θα είναι δηλαδή επιχειρησιακά ετοιμότητα, σαν να είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, στο κόκκινο. Και ομοίως και η περιφέρεια Κρήτης σε όλες τις βαθμίδες είναι σε κατάσταση red coat. Πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη προσοχή για το επόμενο διάστημα και για τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα είναι δύσκολες γενικά λόγω και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Σαφώς όσοι κινηθούν σε διάφορα σημεία θα έχουν και μία τριβή με την φύση. Αφενός πολύ προσοχή στο τι κάνουμε, στις δικές μας ενέργειες, στις ψυσταριές, το λέει και η πυροσβεστική, έχει βγάλει ξεχωριστή ανακοίνωση γενικότερα σε όλα τα μήκη και πλάτη της υφηλίου και συγγνώμη της επικράτειας, όχι μόνο στις θάλασσες ή στα δάση, προσοχή. Και βέβαια, εκτός ότι πρέπει να προσέχουμε τις δικές μας ενέργειες, θέλει και αυξημένη ετοιμότητα στο αν παρατηρήσουμε κάτι. Δηλαδή, μία παραμικρή φλόγα, σπίθα, ένα ισχνό κομμάτι καπνού, σαν καμινάδα προς τον ουρανό, πρέπει να ενημερώνουμε γρήγορα τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Το 199, το 112, ακόμα καλύτερα, διότι παίρνει και στίγμα από το κινητό του καθενός, του που ακριβώς βρίσκεται. Οπότε το κάθε λεπτό έχει σημασία και δευτερόλεπτο, μπορώ να πω. Για την ώρα στο νησί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, δεν υπάρχει πυρκαγιά που να απασχολεί και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι, αλλά στην Αθηνά και Χειρακίνη, οπότε μαζί όλοι θα φροντίσουμε να το διαφυλάξουμε αυτό, να μην έχουμε παρατράγουδα μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο διήμερο από όλες τις απόψεις.

0: Λοιπόν, και εκτός των άλλων των τιμοτήτων, είμαστε και σε τιμότητα συνολικά, διότι έχουμε και πάλι αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τα βόρεια της Αφρικής προς την περιοχή της Κρήτης και της Γάβδου. Είχαμε και μέσα στη νύχτα και άλλα περιστατικά. Και στη Γάβδο είχαμε 48 να φτάνουν με Λέμβο, εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές που τους μετέφεραν στον καραβέ, αλλά έχουμε και στα νότια του νομού Λασιθίου, και θα καλημερίσω τον καλό συνάδελφο, τον Ιάσον τον Ταβλά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας τα πει αναλυτικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εντάξει, δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Φαίνεται ότι είχε επιλεγεί πια η Κρήτη ως προορισμό από τους δουλέμπορους. Εν πάση περιπτώσει, όλες αυτές οι μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι έχει παγιωθεί πια η ρότα από τα βόρεια παράλια της Αφρικής προς τα νότια παράλια. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ στην Ιεράπετα, στην νότια παράλια της Ιεράπετας, στις 6 το πρωί, υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, βρέθηκαν σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας 86 αλλοδαποί πάνω σε Λέμβο.
0: Ναι.
1: Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, όπου πετσινελέγησαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της πόλης. Βέβαια, δεν τέλειωσε εκεί η διαδικασία, διότι την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με Λέμβο και αποβιβάστηκαν στην παραλία Ψαλίδια, ανατολικά του Μακρύγιαλού.
0: Είχαν βγει παραλία κανονικά, δηλαδή δεν εντοπίστηκαν στην θάλασσα ανυπλό.
1: Ναι, μια απομονωμένη παραλία ανατολικά του Μακρύγιαλού. Εκεί τους είδαν κάτοικοι της περιοχής, όπου κάλεσαν την αστυνομία. Η αστυνομία κάλεσε το λιμενικό και πεσελέησαν και αυτοί. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο σχολείο της Μακρύγιαλής, όπου εκεί έχει ανακαινιστεί για να γίνουν εκδηλώσεις, υπάρχει μια τουαλέτα. Βέβαια, πώς να αντέξει αυτή, αντιλαμβάνεστε, θα την πείσει εκεί πέρα.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Ναι. Οπότε έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, οι οποίοι έφτασαν νότια της Ιεράπετρας.
0: Και βέβαια, αν το υπολογίσουμε το τελευταίο διήμερο, λιγότερο από 48 ώρες, έχουμε ξεπεράσει τα 700 άτομα, 600 άτομα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μου είπες είναι 56 ή...
1: 144 στο σύνολο.
0: Ναι, αλλά είχαμε και τις πρωινού στη Γάβδο, οπότε ναι.
1: 86.
0: Ξεπερνάμε. Είχαμε 440 τις τελευταίες ώρες. Είμαστε σε αριθμούς πάλι που είναι άκρος ανησυχητικοί. Βέβαια, το επόμενο διάστημα ζορίζει και ο καιρός στη Μεσόγειο, λόγω και των δικών μα

0: ανέμων, των βόρειων εννοώ. Οπότε ενδεχομένως να έχουμε μια ανάπαυλα.
1: Παραδοσιακά,
0: αλλά...
1: να ξέρεις, Παντελή, ότι το Σεπτέμβρη έχουμε ήπιους νοτιάδες από Βόρεια Αφρική, από Αίγυπτο προς τα δω. Δηλαδή είναι καλό να σε το Σεπτέμβριο είναι μήνας που όποιος ξέρει από ιστοπλοεία, εν πάση τόση από ρεύματα, είναι, η εποχή που ευκολότερα μπορούν να φτάσουν.
0: Το είδαμε και πέρυσι, έτσι. Είχαμε το δεύτερο κύμα, το αυξημένο, το πολύ αυξημένο, ήταν το Σεπτέμβριο, που είχαμε και κατά χιλιάδες τη μέρα.
1: Καιρικές συνθήκες, ναι, έχει να κάνει
0: βέβαια,
1: βέβαια. Και στην αρχαιότητα ήταν τα ταξίδια, ήταν κάπως έτσι. Δηλαδή το Σεπτέμβριο ανέβαιναν, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο κατέβαιναν λόγω των βοριάδων. Τώρα, να σας πω βέβαια ότι δεν μπορεί να αντέξει η Ιεράπετρα αυτή την πίεση, δεν έχει υποδομές και βέβαια και οι πολίτες, ακόμη και οι άνθρωποι που έχουν συμπόνια προς τους ξένους με τους όλους αυτούς που έρχονται,
0: εντάξει, αλληλεγγύη που δεν είναι κατά
1: τόπος. Ναι, νιώθουν την πίεση γιατί δεν μπορείς να βλέπεις εκεί συνέχεια στα παράλια και να έρθει ο κόσμος, να έρθει. Υπάρχει μια πίεση διαφορετική. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο και όχι από τις δημοτικές αρχές των κατατόπου χωριών μικρών.
0: Καλά, τι συζητάμε, εννοείται.
1: Ναι, και από τους πολίτες δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπιστεί με άλλο διεθνή τρόπο, δεν ξέρω.
0: Θέλει ενίσχυση. Εντάξει, ενισχύθηκαν φέτος στα μέσα της Frontex.
1: Δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος μόνο ή της Κρήτης.
0: Όχι βέβαια, φυσικά και όχι.
1: Καταλήγει.
0: Φυσικά, δηλαδή, φυσικά. Πολλά χρόνια τώρα.
1: Σκούπα και κάτω από το Φαράσι, κάτω από το Χαλί.
0: Το είχαμε δει και στο Ανατολικό Αιγαίο πριν κάποια χρόνια, 10 χρόνια πίσω. Το είχαμε δει και σε άλλες περιοχές. Δηλαδή, προφανώς και δεν είναι.
1: Μεγάλα πλοία, μεγάλα κρουαζερόπλοια εν πάση περιπτώσει να μπορούν να διαχειριστούν οι νοσοκομιακά πλοία τέτοιες ροές και θέλει και ευρωπαϊκή δύναμη. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το υπόκειται μια μικρή περιοχή.
0: Ναι,
1: επίσης να σου πω ότι γνωρίζω εδώ και 2 εβδομάδες έχει αλλάξει ο τρόπος που ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί. Έρχονται λοιμοξιολόγοι και γιατροί όπου τους ελέγχουν πριν φύγουν, δηλαδή για να πάνε στην περιοχή Ελλάδα. Γιατί εντάξει, υπάρχουν επιδημίες εκεί στη Βόρεια
0: φυσικά,
1: Αφρική.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Οπότε ελέγχονται οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό να πούμε δηλαδή. Ότι δεν είναι. Υπάρχει έλεγχος.
0: Και υπάρχει και φροντίδα και μέρημνα, εννοείται και μέσα ελάχιστα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Υπερπροσπάθεια γίνεται και από τους λιμενικούς και από τις τοπικές κοινωνίες και από τους υγειονομικούς. Δεν το συζητώ καθόλου. Και με τη συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού σε πολλές περιπτώσεις.
1: Όσο είναι καλός καιρός, γίνονται κάποια θέματα. Όσο θα αρχίσουν οι βροχές και εν πάση τόσο θα αλλάξει η κατάσταση, θα είναι πολύ δύσκολο.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, αύριο 15 Αυγούστου έχετε και από εκεί στα ανατολικά έτσι αυξημένη την κίνηση λόγω ημερών. Υπάρχει, φαντάζομαι, επισκεψιμότητα, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ. Και χανιώτες πολλούς έχουμε δει εδώ τελευταία.
0: Είναι αγαπημένος προορισμός. Εγώ τώρα δηλώνω μεγάλος θαυμαστής και οπαδός, μη σου πω, των περιοχών εκεί, ειδικά των νότιων και των ανατολικών, να το πω λίγο παραπάνω. Και βέβαια αύριο έχει και αυξημένη τηλετουργία, έτσι, με υψηλό αίσθημα. Θα γίνουν διάφορα πανηγύρια, θα γίνουν κάποιες
1: λειτουργίες. Καταρχάς να πούμε ότι είναι μεγάλη πανηγύρια εδώ στην Νεάπολη, όπου έχει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι και το πανηγύρι, το οποίο 2 μέρες κάθε βράδυ θα έχει έτσι εκδηλώσεις πάρα πολλές. Επίσης είναι η πανηγύρια φανερωμένη. Η Παναγία των Βοσκών εδώ, που πραγματικά εκεί έρχονται από Ιεράπετρα και Άγια Νικόλα, από Κρυτσά, από χωριά, είναι ψηλά, ανήκει στην Μητρόπολη Αραπίτνης και Σιτίας αυτή, αλλά την επιλέγουν αυτό το μοναστήρι, την Παναγία της Φανερωμένη, πολλοί από την Κρυτσά, τον Άγιο Νικόλα, όλη αυτή την περιοχή. Μάλιστα στην αρχαιότητα έχει ενδιαφέρον, διότι ήταν ουσιαστικά τα σύνορα όπου οι Λάτιοι με τους Ιεραπίτνιους εκεί είχαν πολεμήσει για να ελέγξουν αυτές τις περιοχές. Παρότι κέρδισαν οι Ιεραπίτνιοι, ποτέ δεν τις άφησαν οι Λάτιοι. Οι Λάτιοι τώρα είμαστε εμείς οι Νικολιώτες.
0: Τα Βόρεια, ναι.
1: Ναι, αυτή λοιπόν, το έμαθα από τον αρχαιολόγο τη Βίλη, την αποστολάκη του. Αυτό λοιπόν, αυτά τα μέρη έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ανέκαθεν οι άνθρωποι πήγαινε και λάτρευαν εκεί. Τώρα είναι ερωτρεύουμε την Παναγία, πάρα πολλοί κόσμος περπατάει. Παντελή, περπατά αποστάσεις 10-15 χιλιόμετρα μέσα στη νύχτα, μέσα στα κατάβραχα για να φτάσει στην Παναγία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, έτσι, εντυπωσιακή εικόνα. Και επικίνδυνη βέβαια, γιατί πολλοί πάνε στον δρόμο στο εθνικό και φοράνε μαύρα.
0: Ναι, εντάξει, τώρα αυτό είναι το κλασικό που πάντα πρέπει να ελέγχεται κάπως και από την τροχιά. Σωστά.
1: Ναι, και το ξέρω και βλέπει μπροστά του 10 γυναίκες, παιδιά, νέους. Ναι, αυτό υπάρχει θέμα. Μάλιστα, έβγαλε σχετική ανακοίνωση και η τροχιά εδώ να φοράνε το διακριτικό γυλαίκο.
0: Ναι, ένα κλαστήρες, ουσιαστικά, ναι.
1: Στον δρόμο, να μην πηγαίνουν από το καινούργιο εθνικό, γιατί εκεί είναι πιο επικίνδυνα. Και εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται και λίγο έτσι σύνεση και να ακούμε τι λένε οι αρχές.
0: Ναι, βέβαια. Από όλους, εννοείται. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Βέβαια, και να ευχηθούμε έτσι όπως πάνε, έτσι να γυρίσουν όλοι ασφαλείς στα σπίτια τους, να είναι η αυριανή μεγάλη γιορτή, να μείνουμε σε αυτό. Να είναι το πένθυμο μόνο για την Παναγία, όχι για κανέναν άλλον. Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ιάσον Ταυλά. Καλή συνέχεια. Χρόνια πολλά για αύριο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Και καλή δύναμη.
1: Σε όλους μας. Ναι, νομίζω ότι η ευλογία από την Παναγία τη χρειαζόμαστε. Αυτές τις δύσκολες εποχές, πολλές προκλήσεις, πολλά πάνω κάτω, πολλοί προβληματισμοί, να περάσουμε αυτόν τον κάβο, γιατί εντάξει, ναι, είναι μια εποχή που υπάρχει πλούτος, υπάρχει έτσι ευημερία, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία
0: βέβαια
1: σίγουρα μας αγγίζουν.
0: Και πολλά ζητούμενα ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πολλά ζητούμενα, ναι.
0: Καλή συνέχεια, πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, πολλά.

Λοιπόν, και στο αστυνομικό δελτίο θα επανερχόμαστε. Δύο φυτίες κάναβης βρήκαν οι αστυνομικές αρχές χθες στο Ρέθυμνο. Χειροπέδεσε δύο άτομα στην περιοχή του ορεινού Δήμου Μυλοποτάμου, στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ του Αγίου Σύλλα με κάποια άλλα χωριά. Εντοπίστηκαν οι δύο φυτίες με συνολικά 26 δεντρίλια κάναβης να καλλιεργούνται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης, ύψους έως και 3 μέτρα το κάθε δεντρίλιο, και περάσαν χειροπέδες οι αστυνομικοί του Τμήματος Ναρκωτικών, της Δίωξης Ναρκωτικών και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, σε δύο άτομα, έναν 50χρονο και έναν 27χρονο, ως καλλιεργητές, ιδιοκτήτες φερόμενους, της μίας εκ των δύο φυτιών. Για την άλλη αναζητούνται οι ιδιοκτήτες, καλλιεργητές. Και βέβαια η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξεχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Και παράλληλα στο μεγάλο θέμα με την συμμορία με τα ναρκωτικά, με τις μεγάλες ποσότητες που βρέθηκαν μέσα σε δέματα, σε συσκευασίες παιχνιδιών κιόλας, παιδικών παιχνιδιών. Βρέθηκαν πάνω από 14,5 κιλά κάναβης και σχεδόν παραπάνω από 0,5 κιλό κοκαίνης, υπέρογκα ποσά από την ουσιαστικά από την αξία μεταπόλησης και διακίνησης. Απολογήθηκε χθες 29χρονος φοιτητής για περισσότερο από 3 ώρες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έπεισε σύμφωνα με, με τους συνηγόρους του τις ανακριτικές αρχές, την εισαγγελέα και την ανακριτρία, ότι δεν έχει σχέση με την διακεκριμένη διακίνηση όπως το καταλογίζεται, ούτε συμμετέχει σε κανενός είδους οργάνωση. Παρότι βέβαια ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα τακτικά, ώστε να δηλώνει την παρουσία του μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ του επιβλήθηκε και υποχρέωση καταβολής εγγύησης ύψους 7.000 ευρώ. Σήμερα Παρασκευή απολογείται ο 26χρονος Φινλανδός, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος της οργάνωσης και να ουσιαστικά παραμένει εντός των κρατητηρίων για την υπόθεση συνολικά. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επίσης την εμπλοκή του, ενώ στο δωμάτιο που νίκιαζε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά πάνω από 130 γραμμάρια ροζ κοκαίνης. Σπάνιας, δεν έχει ξαναβρεθεί στα Χανιά τέτοιο είδος, καθώς και πάνω από 100 γραμμάρια κάναβης, ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό ως προερχόμενο από προϊόν διακίνησης, ζυγαριές και άλλα είδη συσκευασίας συνολικά.

0: Και φτάνει τώρα με τα δυσάρεστα και τα δύσκολα της επικαιρότητας να περάσουμε σε κάτι πιο ευχάριστο, πιο ελπιδοφόρο, πιο αναζωογονητικό, πιο αναγκαίο νομίζω για την, συνολικά για την πολιτιστική δραστηριότητα της πόλης, γιατί έχουμε κάποιες εκθέσεις που γίνονται αυτή την περίοδο, έχουν ξεκινήσει ήδη και ακολουθούν βέβαια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφων Χανίων. Και βέβαια έχω τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον καλό φίλο Ματθαίο Φαρδεσκάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, είμαστε σε πολύ καλή νομίζω διάθεση, έτσι, γιατί
1: σίγουρα, σίγουρα.
0: Και αυτές οι εκθέσεις που κάθε χρόνο προσπαθείτε κάτι να κάνετε, παράλληλα και εκτός έτσι, του χρονικού πλαισίου του φεστιβάλ, που είναι πολύ σημαντικό για τα Χανιά, για την Κρήτη και για την Ελλάδα, τολμώ να πω. Αλλά έχουμε και τα παράλληλα, τις παράλληλες δράσεις που γίνονται και είναι πολύ σημαντικές εξίσου.
1: Συγγνώμη λίγο. Οι καλοκαιρινές εκθέσεις του φεστιβάλ, η συγκεκριμένη τουλάχιστον, μετράει 5 χρόνια και είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος του όλου προγράμματος. Έχει ιδιαίτερο στοιχείο καταρχάς ότι γίνεται στην καρδιά του καλοκαιριού. Και επίσης στην καρδιά του ενετικού λιμανιού. Αυτό της δίνει και μια επιπρόσθετη διάσταση και για το ίδιο το φεστιβάλ, μια και είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους προπομπούς παράλληλης δράσης για να γνωριστούμε με όλους τους φίλους που επισκέπτονται τα Χανιά.
0: Και ανοίγει και λίγο και τη δραστηριότητά του στο, από το στενό πλαίσιο των ταινιών αφενός, μετά με τα εργαστήρια που γίνονται, που αφορούν λίγο ως πολύ τον κινηματογράφο, τις εκπαιδευτικές δράσεις. Έχουμε και κάτι διαφορετικό, το οποίο νομίζω έχει να δώσει παραπάνω πράγματα και για την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και για το εύρος του φεστιβάλ.
1: Να θυμίσω ότι η έκθεση αυτή, οι εκθέσεις, γιατί στην πραγματικότητα είναι δύο από την πρώτη χρονιά που ξεκινήσαμε, έχουν τον εξής χαρακτήρα. Υπάρχει ένα κομμάτι της έκθεσης, η μία από τις δύο δηλαδή εκθέσεις κάθε φορά, η οποία είναι αμιγώς κινηματογραφική. Και υπάρχει μια δεύτερη έκθεση, στην οποία έρχεται μια ακόμα μορφή τέχνης, η οποία άμεσα ή έμεσα συνομιλεί με τον κινηματογράφο. Και για να το κάνω και πολύ συγκεκριμένο, στην φετινή πέμπτη έκθεση που φιλοξενείται στο ενετικό λιμάνι στο Μεγάλο Αρσενάλι από την Δευτέρα 10 μέχρι και την Κυριακή 30 του Αυγούστου. Από τη μία έχουμε την έκθεση με τον τίτλο «Κάμερα Ομπζούρα». Από την αρχή του κινηματογράφου μέχρι σήμερα προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την εξέλιξη του κινηματογράφου αποτυπώνοντας την εξέλιξη των κινηματογραφικών μηχανών. Ξέρετε το πώς εξελίχθηκαν οι ίδιες οι μηχανές με τις οποίες κυρίως βλέπουμε ή και αποτυπώνουμε το κινηματογραφικό προϊόν. Mm-hmm. Αυτό επηρέασε και τον ίδιο τον κινηματογράφο προφανώς. Αυτή την εξέλιξη προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ξεκινώντας κάπου εκεί στο 1880-1885 που είναι το πρώτο έκθεμα της έκθεσης και φτάνοντας μέχρι το σήμερα, γιατί το τελευταίο έκθεμα αφορά το σήμερα και αφορά τον ψηφιακό τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τις ταινίες. Όλο αυτό το κομμάτι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδρομή που έρχεται να συμπληρώσει το κινηματογραφικό παζλ. Απ' την άλλη, υπάρχει η δεύτερη έκθεση της ιστορίας.
0: Πριν πάμε στη δεύτερη, να πούμε κιόλας ότι έχει και σημασία ιδιαίτερη και μουσιακή, θα λέγαμε, διότι είναι εκθέματα τα οποία αφενός πλέον είναι δυσέβρετα, έτσι, σίγουρα, οι παλιού τύπου μηχανές, είτε προβολής είτε καταγραφής, αλλά και έχει και ένα ρόλο στην ιστορία, διότι οι νεότερες γενιές και όσο περνάνε οι γενιές βασικά καλύτερα, σίγουρα δεν έχουν επαφή με το πώς γινόταν, ας πούμε, παλιότερα. Και έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να το παρουσιάζουν
1: όπως,
0: αυτό.
1: Και μαζί, νομίζω, έχουμε ξαναπεί, αυτές οι διαδρομές, όσο είμαστε μαζί και με τον κόσμο και μπορούμε και συνομιλούμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, έρχονται να εξηγήσουν και να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε όλη την πορεία του κινηματογράφου. Και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και ένα δεύτερο κομμάτι, αν θέλεις, το κομμάτι εκείνο του πώς σκεφτόταν κάποιος που προσπαθούσε να δημιουργήσει από το 1880 μέχρι σήμερα. Τι εννοώ με αυτό?
0: Να καταγράψει, να αποτυπώσει και να προβάλλει, έτσι, να μεταπροβάλλει.
1: Έτσι, έτσι. Το 1880, 1890, 1900, εκείνα τα πρώτα χρόνια, όταν λέγαμε κινηματογράφο, στην πραγματικότητα εννοούσαμε ένα τύπο projection. Δηλαδή μια φωτογραφία την οποία πρώτα την είδαν κάπως στερεοσκοπικά, στη συνέχεια βρήκαν ένα μαγικό τρόπο που είναι αυτά τα μαγικά φανάρια τα οποία βλέπουμε από εκείνη την εποχή και μπόρεσαν και έκαναν μια προβολή μιας φωτογραφίας. Αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη έτσι επανάσταση κατά κάποιο τρόπο σε αυτόν τον κόσμο. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο τα πρώτα χρόνια ας πούμε προσπάθησαν να δημιουργήσουν και κινηματογραφικά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο χώρος αυτός και ο τρόπος είχε συγκεκριμένους κανόνες. Ας πούμε εκείνη την περίοδο, επειδή τα θέματα τα οποία βλέπουμε να προβάλλονται, αποτυπώνονται είτε σε χαρτί, από χαρτί συγγνώμη, είτε πάνω σε τζάμια, μία δραστηριότητα που αναπτύσσεται παράλληλα είναι το πόσο καλλιτεχνικά πάνω σε ένα χαρτί, σε ένα τζάμι, κάποιος προσπαθεί να αποδώσει μια ιστορία. Να μια δραστηριότητα η οποία έτρεξε εκείνη την περίοδο.
0: Ξεχωριστή.
1: Φυσικά στις αρχές του 19ου και 1902-5 έχουμε την πρώτη καταγραφή σε φιλμ και περνάμε σε μια δεύτερη εποχή που όλο αυτό αλλάζει. Αλλάζει και περνάμε ουσιαστικά στην αντίληψη της κινούμενης εικόνας. Περνάμε στην ουσία σε αυτό που λέμε κινηματογράφο όπως
0: μετά τον
1: είδαμε να εξελίσσεται για τα επόμενα 70-80 χρόνια χωρίς να αλλάζει. Δηλαδή εκεί είναι ένα σημείο που αλλάζει και μετά οι αλλαγές έχουν κάνει στη βελτίωση της τεχνολογίας. Δεν αλλάζει.
0: Προσθετικά, ναι. Στην αρχή με το βουβό, δηλαδή εκεί είναι λίγο το ζήτημα και μετά βέβαια
1: ναι,
0: προσθετικά.
1: Δηλαδή δεν αλλάζει όμως, δεν αλλάζει
0: η εικόνα.
1: Δεν αλλάζει τεχνικά πολύ. Δηλαδή τι εννοώ, ότι όταν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει μια δυναμία στο μάτι μας, το περιβόητο μετίκασμα, δηλαδή το ότι το μάτι μας μπορεί, όταν δεν μπορεί μάλλον για να είμαι πιο σωστός, όταν περάσουμε τις 24 φωτογραφίες σε ένα δευτερόλεπτο, να το τροφοδοτούμε, από 25 και πάνω δηλαδή, θεωρεί ότι οι φωτογραφίες που του δίνουμε με διαδοχικότητα γίνονται στην πραγματικότητα κινούμενη εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί γεννιέται ο κινηματογράφος. Εκεί καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι μπορούμε με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιώντας αυτή την αδυναμία, να αρχίσουμε να κάνουμε αυτό που είναι, κινούμενη εικόνα, τον κινηματογράφο. Μετά προφανώς όλο αυτό εξελίσσεται γιατί στην αρχή δεν έχει ήχο, μετά αποκτά ήχο, μετά βελτιώνονται οι μηχανές, βελτιώνονται οι φακοί, αλλά όμως δεν αλλάζει όλη αυτή η σειρά, δεν αλλάζει ο τρόπος. Πότε αλλάζει? Αλλάζει πολύ πρόσφατα, ξέρετε, το 2010, ας πούμε, το 2000, που περνάμε στην επόμενη φάση, που είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η δραστηριότητα πλέον, που είναι μέσα από το περιβόητο ψηφιακό εργαλείο, το DCP, και αυτόν τον τρόπο αποτύπωσης. Πέρασαν δηλαδή πάρα πολλά χρόνια για να αλλάξουμε και να αλλάξει όλο αυτό το κομμάτι.
0: Μάθαμε και τώρα με αφορμή την Οδύσσια του Νόλαν και για τα IMAX, δηλαδή μπαίνουν και κάποια προσθετικά ζητήματα. Τα
1: οποία... Μια και το αναφέρεται, είναι ένα από τα κομμάτια που η έκθεση έχει από τη μία τα φυσικά αντικείμενα και από την άλλη έχει μια σειρά αφηγήσεις οι οποίες αποτυπώνονται μέσα από κάποια βίντεο που έρχονται να τεκμηριώσουν αυτό για το οποίο συζητάμε.
0: Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι της έκθεσης είναι τα εικαστικά τετράγωνα.
1: Τα βινίλια,
0: η έκθεση πολύ μεγάλη.
1: Είναι αποτύπωση εξωφύλων από βινίλια με ιδιαίτερη έμφαση φέτος. Βινίλια τα οποία αναφέρονται σε ταινίες, δηλαδή είναι soundtracks.
0: Ναι,
1: είναι το κομμάτι που προηγουμένως της συνομιλίας.
0: Ακριβώς. Και της τέχνης της πολύ ξεχωριστής για να βγει ένα εξώφυλλο βινιλίου, έτσι.
1: Είπα και προηγουμένως το εξής, γιατί ξέρετε όλα τελικά βρίσκονται να έχουν μια σειρά από συνδέσεις. Πάνω στα αντικείμενα τα οποία γινόταν η προβολή στους μαγικούς φανούς για πολλές δεκαετίες, δηλαδή Πάρτινες επιφάνειες ή τζάμια, οι δημιουργοί της εποχής προσπαθούσαν να χτίσουν ιστορίες σε 3 ή 4 καρέ. Καμιά φορά και για πολλές από αυτές τις μηχανές, δηλαδή τα μαγικά φανάρια, σε ένα καρέ. Εκεί ζωγράφιζαν. Κάπως έτσι και οι καστικοί των νεότερων χρόνων προσπάθησαν και προσπαθούσαν να εκφραστούν μέσα από τις επιφάνειες που έδινε το εξώφυλλο ενός βενιλίου. Η διασύνδεση και η συνομιλία προφανώς και είναι και άμεση, όπως και μια σειρά από άλλα αντικείμενα από τα οποία μπορεί να δει κάποιος περνώντας μέσα από την έκθεση. Θα λέω, για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σίγουρα κάνοντας το κύκλο της έκθεσης μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα στην διαδρομή του κινηματογράφου και να κατανοήσεις πώς εξελίχθηκε ο κινηματογράφος ως τεχνική, αλλά και κατ' επέκταση και ως τέχνη. Γιατί όλο αυτό που συζητάμε, για το οποίο συζητάμε, δείχνει και τη δυνατότητα πάροδο του χρόνου για να εκφραστεί κάποιος δημιουργικά. Μια και έγινε αναφορά στον Όλαν, απλά να πω ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί νέοι δημιουργοί επιστρέφουν στο να εκφραστούν αξιοποιώντας το φιλμ μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Είναι τάση?
1: Είναι η δυνατότητα που υπάρχει να δοθεί με ένα λίγο διαφορετικό τρόπο αυτό για το οποίο θέλει κάποιος να αποτυπώσει καλλιτεχνικά.
0: Και μας φαίνει και κοντά και στην πρώτερη κατάσταση, έτσι, και στα μικράτα του καθενός. Λοιπόν, είναι η ώρα περίεργη και πρέπει να κλείσουμε, οπότε να πω ότι οι δύο πολύ σπουδαίες αυτές εκθέσεις θα είναι μέχρι και τις 30 Αυγούστου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, έτσι, με πολύ μεγάλο εύρος η όλη επισκεψιμότητα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και εκεί θα είμαστε να το αποτυπώσουμε για τηλεοπτικά, Μάθιε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό τρίμερο.
0: Καλό τρίμερο. Χρόνια πολλά για αύριο. Και εμείς κάπως έτσι, κάπου εδώ, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Ήδη τα ρολόγια δείχνουν ένα λεπτό πριν τις 11. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσετε όμορφα και όπως φεύγουμε, οτιδήποτε και αν κάνουμε, έτσι να γυρίσουμε από Δευτέρα. Να τα πούμε χωρίς να έχουμε περίεργα και παρατράγουδα. Καλή σας ημέρα.

0: την 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θηλωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο τα 9 Μποφόρ. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Δραφίνας και του Λαβρίου, τα δρομολόγια προς Μαρμάρι θα διεξαχθούν κανονικά. Στο Πειραιά δεμένο παραμένει το Blue Star Πάρος που θα απέπλε στις 7.30 το πρωί με προορισμό Σιρωτίνο και Μύκονο, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με ευθύνη των πλοιάρχων. Κανονικά εκτελούνται ως τώρα τα δρομολόγια για Άργο-Σαρωνικό. Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί σε λίγη ώρα ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές διάσπαρτες εστίες. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Συνολικά 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνθηκαν διαθαλάσσιθες από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινή στέγαση από τους πυρόπληκτους. 6 λήψη για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων κλειστή μέχρι νεοτέρας η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για νεύρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες, 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379. Οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Σαραγατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Εξελίξει στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου κινούνται οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα του έργου που αφορά το καλώδιο που θα συνδέσει τη Μεγαλόνισο με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, οι 6 Αμερικανοί βουλευτές έστειλαν επιστολή στο Μάρκο Ρούμπιο ζητώντας από την Αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει το GSI, το έργο δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνης. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικά στο Αιγαίο τοπικά ως 9 μποφόρ, από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. 19 περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα σε όλους τους φίλους του αθλητισμού από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία και από το Ρέθινο ως το Ηράκλειο και το Νότο. Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς βάφτηκε με χρώματα δόξα, το Super Cup σήκωσε τη σκόνη του και ο νέος υπερπρωταθλητής έστειλε ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι τίτλοι δεν κερδίζονται στις υποσχέσεις αλλά στα 90 λεπτά του γηπέδου και εμείς σήμερα έχουμε όλο το ρεπορτάζ και πώς γράφτηκε αυτή η χρυσή σελίδα στην ιστορία του Όφη. Σήμερα το μικρόφωνο ανήκει αποκλειστικά στον πρώτο μεγάλο βασιλιά της σεζόν, τον Όφη. Όλη η αθλητική Κρήτη κινείται στους ρυθμούς της κατάκτησης του Super Cup και εμείς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αλλιώς. Η σημερινή μας εκπομπή είναι 100% αφιερωμένη στην κατάκτηση της πρώτης κούπας της χρονιάς. Είναι η εκπομπή «Ώρα για Σπορ», μια εκπομπή που εκπέμπει δυναμικά από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου σε 97,5 και 105,6 μεγακύκλους, της ΕΡΤ Κανιούν σε 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λαθσίδη στους 102,4 μεγακύκλους. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Καραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Σήμερα όμως φίλες και φίλοι δεν θα είμαι μόνος στο στούντιο, θα έχω παρέα ένα φίλο, συνάδελφο από την Ιταλία, δημοσιογράφο με καταγωγή από το Ηράκλειο, τον Τζιανλούκα Σάσο, με πολύ μεγάλη αγάπη για τον Όφη και το νησί μας και γενικότερα για την Ελλάδα. Καλημέρα Τζιανλούκα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για να κάνουμε μια γνωριμία, ο Τζιανλούκα έχει κριτικές ρίζες, κατάγεται από τα Καλέσα, έτσι.
1: Ναι, ναι, γιατί η γιαγιά μου ήταν Ελληνίδα. Από στα Καλέσα, όταν πολεμός ο παππούς μου έρχεται εδώ και μετά φύγανε μαζί στην Ιταλία, παντρεμένοι εδώ και παντρεμένοι στην Ιταλία. Συγγνώμη για το ελληνικά μου, δεν είναι
0: μια χαρά εύκολα είναι, για μένα. Μια χαρά είναι. Πώς προέκυψε η αγάπη για τον Όφη, ήταν οικογενειακή κληρονομιά?
1: Ναι, γιατί από 10 χρόνια πριν έρχομαι κατά χρόνια στη Κρήτη με την οικογένεια μου, έχω ξαδέρφια. Είναι με το Όφη πάμε μαζί στο στάδιο, πάμε μαζί στο store, αγοράζουμε φανέλες,
0: σε βλέπω τώρα με τη φανέλα
1: ναι,
0: του Όφη.
1: Πάντα εδώ.
0: Και στην Ιταλία.
1: Ναι, και στην Ιταλία.
0: Σε ρωτάνε εκεί τι είναι αυτή η φανέλα που φοράς, ποια ομάδα είναι η φανέλα που φοράς. Σε ρωτάνε τι...
1: Ναι, πάντα. Και στην Ιταλία πάντα... Τι είναι ομάδα? Είναι Όφη. Όφη είναι η ομάδα του νησίου.
0: Το νησί.
1: Και πάμε ένα νησί, μια ομάδα. Πάντα.
0: Το σύνθημα, το γνωστό σύνθημα. Είχες πάει και στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδα στο Πανθεσσαλικό.
1: Ναι, στο Βόλο. Από εδώ, αεροπλάνο με το Βόλο.
0: Ναι.
1: Και μαζί το λαός της Κρήτης.
0: Εκπληκτικό, έτσι.
1: Ναι. Στην Ιταλία το λέμε bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Bellissimo όμως είναι για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Άιντ.
1: Ναι. Όφη είναι πολύ καλά. Είπασε πολύ καλά. Θα μπορούσε να έχει κέρδισε στα 90 λεπτά, αλλά 2-2 το τελευταίο λεπτό.
0: Δύσκολα τα πέναλτι.
1: Δύσκολα τα πέναλτι. Βλέπω πέναλτι μαζί με την ξαδερφούλα μου.
0: Ναι.
1: Κέρι-κέρι. Και το πέναλτι του Βαργά. Λέω στη Μαρία. Μαρία, τώρα είναι. Τώρα είναι. Και ο Χρήστο Γιώργος
0: κάνει.
1: Ναι. Και μετά νικήσουμε.
0: Ωραία. Πώς βλέπεις γενικά τον Όφη εσύ την ομάδα?
1: Ναι, είναι, μου αρέσει πολύ. Γιατί έχει δυνατός προπονητή.
0: Προπονητή,
1: ναι. και παίκτες, τώρα είναι πολύ καλά, πολύ καλά παίκτες. Mm-hmm. Και συγγνώμη για τα αγγλικά, η mentality.
0: Ναι, ναι, νοοτροπία, ναι, νοοτροπία, ναι, mentality, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ καλά. Βλέπω, βλέπω αυτό στο Πανθεσσαλικό, γιατί 1-0 και
0: γύρισε προχτές, το παιχνίδι το,
1: ναι,
0: ίδιο,
1: ναι,
0: με την
1: πάντα, άλλη. Πάντα, πάντα, πάντα.
0: Ωραία, εσύ στην Ιταλία με τι ασχολείσαι στην Ιταλία?
1: Με...
0: δουλειά, τι δουλειά κάνεις στην Ιταλία εσύ?
1: Ναι, εγώ κάνω δύο δουλειές.
0: Ναι,
1: είμαι, όχι, δεν ξέρω το λέξη δήμαρχο.
0: Δουλεύεις στο...
1: Όχι, όχι, στο πανεπιστήμιο.
0: Στο πανεπιστήμιο.
1: Το πανεπιστήμιο, like, δεν είμαι δάσκαλος.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, όχι. Και κάνω εφημερίδα, web εφημερίδα.
0: Web εφημερίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, web εφημερίδα.
0: Με τα αθλητικά ή γενικά με...
1: με τα από μπάρι. Από, ναι, από το ποδόσφαιρο του Μπάρι.
0: Μόνο, μόνο,
1: ναι,
0: αθλητικά,
1: ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: και,
1: μόνο.
0: Και μια είπαμε για τον Μπάρι. Όφη πήρε ένα ποδοσφαιριστή, τον Λορέντζο Ντίκμαν. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, διότι με δύο μόλις προπονήσεις μπήκε, ναι, μέσα. Και πραγματικά ήταν εντυπωσιακός, μπελίσιμο που λέμε, διότι δεν ήξερε καν τα ονόματα των συμπαικτών του, έτσι, ναι. Πήγε αρκετά καλά και σκόραρε, και όταν η μπάλα ήταν βαριά στο πέναλτι.
1: Ναι.
0: Έβαλε για το πέναλτι.
1: Ναι, ο Δίκμαν είναι καλός παίκτης. Γιατί... συγγνώμη. Τρέχει πολύ και έχει καλή τεχνική. Βλέπουμε το πέναλτι. Είναι το καλύτερο πέναλτι από το 10 πέναλτι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: το μάτς. Ο Δίκμαν κάνει...
0: παίζει από τα δεξιά.
1: Παίζει δεξιά, παίζει δεξιά, αλλά... μπορεί να παίκτησε αριστερά, αλλά στη δεξιά είναι Αθανασίου και Δίκμαν είναι
0: το
1: μοιάζουν
0: ίδιο.
1: Ναι, ναι, μοιάζουν, μοιάζουν.
0: Μοιάζουν. Α, ωραία. Μάλιστα ο Δίκμαν είπε ότι τον είχε συνομιλία και με τον Νικολάου.
1: Ναι, τον Νικολάου. Τον Νικολάου, ο Νικολάου πρέπει να... να βελτιώσει πολύ, γιατί δεν είπα και καλά στο Μπάρι.
0: Δεν και... πήγε καλά δηλαδή στο Μπάρι.
1: Όχι, όχι. Ελπίζω είναι καλύτερα εδώ. Μπορεί το σπίτι στην,
0: ναι,
1: Ελλάδα...
0: ναι, ναι, ναι. Να είναι καλύτερος.
1: Ναι,
0: να είναι,
1: ναι,
0: να είναι,
1: ναι,
0: καλύτερος.
1: Ελπίζουμε, ελπίζουμε για τον Όφη.
0: Ωραία. Εσύ τώρα πώς συγκρίνεις το ιταλικό ποδόσφαιρο με το ελληνικό?
1: Ναι, δεν είναι
0: διαφορετικό,
1: μεγάλη διαφορά,
0: με μεγάλη διαφορά τώρα,
1: τώρα,
0: ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε στην Ιταλία παίκτες δυνατοί, δυνατοί,
0: ναι. Ναι, ναι, δυνατοί.
1: Δεν έχουμε δυνατοί.
0: Το βλέπουμε, το βλέπουμε και στην εθνική ομάδα, έτσι.
1: Ναι. Έχουμε τον Αρούμα, η Μπαρέλα. Λίγες
0: παίκτες.
1: Η
0: εθνική μας.
1: Η εθνική ομάδα της Ελλάδας έχει
0: καλούς παίκτες τώρα. Ναι.
1: Μου αρέσει πολύ ο Αντρούτσο.
0: Ο Αντρούτσο
1: μου αρέσει πολύ. Ελπίζω δε μένει στο Όφη.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορεί το.
0: Θα παίξει στην εθνική, μπορεί
1: club,
0: να πάει.
1: Το
0: να
1: top
0: πάει,
1: club, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να πάει και σε
1: γιατί
0: πιο μεγάλο
1: κλαμπ. Είναι πολύ δυνατός.
0: Πολύ δυνατός.
1: Μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει πολύ.
0: Ωραία. Θέλω έτσι μια τελευταία άποψη για τον Όφη. Πώς βλέπεις εσύ την ομάδα φέτος, πώς την είδες προχθές και τι πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει στο ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Συγγνώμη,
0: πώς βλέπεις τον Όφη σαν ομάδα?
1: Ναι, είναι πολύ δυνατή, mm-hmm, πολύ δυνατός, αλλά βλέπω Όφη πίσω τις τέσσερις ομάδες στην Ελλάδα, Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: ναι, Πανετινικός,
0: ΑΕΚ
1: και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Όφη
0: θα είναι πέμπτη.
1: Φέχνει πέμπτη, ναι, ναι, ναι.
0: Το πιστεύεις αυτό?
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, Τζιανλούκα, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω.
1: Ευχαριστώ. Για...
0: Ναι,
1: για
0: ελπίζω να σε ξαναδούμε σύντομα εδώ, σε ένα άλλο παιχνίδι του Όφη. Έχεις σκοπό να έρθεις ξανά στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σύντομα για τον Όφη?
1: Ναι, ελπίζουμε. Δεν ξέρω για το Ευρωπή.
0: Για την Ευρώπη, ναι.
1: Ναι, είναι δύσκολα, γιατί δεν έχουμε πτώσεις, flights.
0: Ναι, πτήσεις.
1: Από τον Μπάρι στο Ηράκλειο, αλλά ελπίζουμε, βλέπουμε, τα βλέπουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, Τζιανλούκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για εσένα.

Ήταν φίλες και φίλοι ο Τζιανλούκα Σάσο, ο ένας Ελληνοϊταλός δημοσιογράφος που ζει και εργάζεται στο Μπάρι, με καταγωγή της μητέρας ή της γιαγιάς του από τα Καλέσα. Μας είπε για τον Ντίκμα, ένας ποδοσφαιριστής γρήγορος, δυνατός, με mentality αρκετά καλή, κάτι σαν τον Αθανασίου, δηλαδή ένας Αθανασίου στη δεξιά πλευρά του όφη. Μας είπε για τον Νικολάου ότι όταν ήταν στο Μπάρι δεν πήγε τόσο καλά, αλλά ελπίζει τώρα επιστρέφοντας στο Ηράκλειο ότι θα είναι καλύτερος, και ειδικά φορώντας την φανέλα της κριτικής ομάδας. Ο Τζιανλού Κασάς, ο οποίος παρακολούθησε και το τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό. Καλά είναι να έχουμε τέτοιες εικόνες και στο εξωτερικό, και ειδικά στην Ιταλία, στο νότο της Ιταλίας, και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία και η φετινή παρουσία του Όφη να διαφημίσει όχι μόνο το Ηράκλειο αλλά και την Κρήτη στην Ευρώπη, εκεί που θα παίξει, θα αρχίζει να παίζει μάλλον από την ερχόμενη εβδομάδα. Πριν πάμε, φίλες και φίλοι, στο αφιέρωμα για τον Όφη της κατάκτησης του κυπέλου, να πούμε τι έγινε στις ομάδες που μετέχουν για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Έτσι, ο ΠΑΟΚ γνώρισε τον αποκλεισμό από το UEFA Europa League, καθώς στήθηκε με 3-2 από την Άντραλεξ στις Βρυξέλλες, σε ένα αγώνα που πλήρωσε ακριβά τα αμυντικά του λάθη και τη διαιτησία. Μετά και την ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, ο δικέφαλος του Φορά αποκλείστηκε με συνολικό σκορ 4-2. Στο χθεσινό παιχνίδι η Άντερλεχτ στο 19 άνοιξε το σκορ με τον Πετρό. Στο 34 ο Άντρια Ζίφκοβιτς απάντησε φέροντας το παιχνίδι στα ίσα. Στο 47 οι Βέλγοι πήραν ξανά το κεφάλι στο σκορ με τον Άμπρος. Στο 55 ο Σικάν ανέβασε το δίκτυο το σκορ σε 3-1, και στο 88 ο Αλεξάνδρ Γερεμέβεγκεφ μείωσε με πέναλτι σε 3-2. Όμως, πέρα από το αρνητικό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ υπέστη σοβαρό πλήγμα εν ώψη τη συνέχεια, καθώ τα τελευταία λεπτά του αγώνα αποβλήθηκαν με κόκκινη κάρτα ο Ανδρέα Ζίφκοβιτς στο 89 και ο Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ στο 93, οι οποίοι θα απουσιάσουν από τις επόμενες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας τους. Η Ευρώπη πάντως για τον ΠΑΟΚ δεν τελειώνει εδώ. Υποβάζεται στα play-off του UEFA Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραν με φόντο την πρόκριση στη φάση των ομίλων. Πρώτος αγώνας 20 Αυγούστου στο γήπεδο της Τούμπας, ρεβάνς 27 Αυγούστου στην Νορβηγία. Να συνοψίσουμε τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ θα συμμετέχει στα play-off του Champions League, θα αντιμετωπίσει την βουλγαρική Λεύκη Σόφιας. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει εντός έδρας 18 Αυγούστου και ρεβάνς στο PAP Arena στις 26 Αυγούστου. Όφη θα παίξει στο Europa League. Η ευρωπαϊκή του πορεία ξεκινάει στα play-off της διοργάνωσης απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, η οποία απέκλεισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά από ένα δραματικό παιχνίδι χθες στη Σόφια. Ένα μάτς που παρακολούθησε και ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης παρέα με τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, τον παίκτη ο οποίος φόρεσε για 6 χρόνια τη φανέλα της κριτικής ομάδος. Να πούμε ότι το πρώτο μάτς θα γίνει στο Ηράκλειο 20 Αυγούστου και ρεβάν στη Βουλγαρία 27 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός στα play-off του Conference League θα παίξει με την τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένο για τις 20 και 27 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ στο Conference League, όπως είπαμε, θα παίξει με την Μπραν, ενώ ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα που δεν αγωνίζεται στα play-offs, καθώς έχει εξασφαλισμένη θέση απευθείας στην link phase του Europa League. Τους 8 αντιπάλους τους τους 8 αντιπάλους του Ολυμπιακός θα τους μάθει στην επίσημη κλήρωση του UEFA στις 28 Αυγούστου. Τώρα για την Τζέσκα Σόχια, μας ενδιαφέρει λόγω Όφη. Να επαναλάβουμε ότι χθες το μάτς το παρακολούθησε και ο Χρήστος Κόντης παρέα με τον Μεθόδιο Ντεγιάνοφ, έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Όφη για 6 χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος άφησε τρομερά δείγματα γραφή στην κριτική ομάδα, ειδικά για τις τεχνικές του ικανότητες. Η Τσέσκα λοιπόν πήρε την πρόκριση διαπυρός και σιδήρου. Το ζευγάρι εξελίχθηκε σε μεγάλο θρίλερ, καθώς στη ρεβάνση οι Βούλγαροι άντεξαν και πέρασαν με συνολικό σκορ 4-3 στην επόμενη φάση. Υπενθυμίζουμε ότι στο Μπατούμι, εκεί που είχε έδρα η Μακάμπι Τελ Αβίβ,
Η Τσέσκα Σόφιας είχε κερδίσει με 3-0, αλλά χθες στη ρεβάνς η Μακάμπι κέρδισε με 3-1. Μάλιστα πίεσε ασφυκτικά για να ανατρέψει το κατάτες αποτέλεσμα. Προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Πέρετς στο 12 και του Σοκλέ στο 51, αλλά ο Στέφανο Σεν σημείωσε 1-2 στο 66 για την Τσέσκα και ένα αυτογκολ του Λάπκοφ στο 69 έγραψε το τελικό 1-3, κάνοντας τα τελευταία λεπτά του αγώνα δραματικά. Όμως η Τσέσκα Σόφιας έτσι πήρε την πρόκριση και θα παίξει με τον Όφη στα play-off του Europa League. Όφη βεβαίως, ο οποίος είδε με ευχαρίστηση δύο βασικά στελέχη της Τσέσκα να συμπληρώνουν κάρτες και να μην έρχονται στο Ηράκλειο. Μιλάμε για τους μέσους Σένσι και Τζορντάνο. Λοιπόν, ξεκινάμε το αφιέρωμα τώρα, τη μεγάλη κατάκτηση του Super Cup για τον Όφη, φίλες και φίλοι. Τέταρτο συνεχόμενος τελικός για την κριτική ομάδα σε 15 μήνες, δύο τελικούς κυπέλου με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Πήρε εκείνο με τον ΠΑΟΚ τον περασμένο Απρίλη, δύο Super Cup με Ολυμπιακό ΑΕΚ, πήρε αυτό τον προχρεσινό με την ΑΕΚ, ένα δραματικό σε εξέλιξη παιχνίδι με τον αγώνα να ολοκληρώνει στην κανονική του διάρκεια ισόπαλο 2-2 και να παίρνει το κύπελο στα πέναλτι Όφη με 5-4, με τον Χριστογιώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργα, ενώ στην κανονική διάρκεια, αν και Όφη βρέθηκε πίσω στο σκόρ με τον γκολ του Γιώβιτς, έκανε την ανατροπή.

0: Για το παιχνίδι αυτό.
1: Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά. Σήμερα πραγματικά δείξαν χαρακτήρα, το αξίζουν 200%. Ένα παιχνίδι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα με πολύ καλούς παίχτες, και νομίζω ότι αυτό δίνει μεγαλύτερη αξία στη σημερινή κατάκτηση. Για μας ήταν κάτι που το σκεφτόμασταν όλη τη βδομάδα αυτή του τελικού, και ενώ το ότι μπορεί να συμβούνε πράγματα στο παιχνίδι που μπορεί να μην μπορούμε να τα ελέγξουμε, να δεχτούμε ένα γκολ, να βάλουμε εμείς ένα γκολ νωρίς, άρα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι πνευματικά κυρίως να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, και νομίζω ότι ξεκάθαρα ήμασταν πνευματικά πάρα πολύ έτοιμοι, δείξαμε χαρακτήρα, ανατρέψαμε το σκορ, κάναμε ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι για πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, για ένα παιχνίδι που είναι κρίνα τίτλο, και νομίζω ότι να πω άλλη μια φορά ότι τα παιδιά αξίζουν ένα τεράστιο μπράβο.
2: Ότι σας παρακαλώ, ο Αντώνης Σαριδάκης για σειρά.
3: Καλησπέρα, κόουτς, συγχαρητήρια. Αντώνης Σαριδάκης από Crete Today. Στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς πήρατε ένα τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το πώς θα κυλήσει η συνέχεια της αγωνιστικής περίοδου, όπως και να πάει, ο Όφη θα είναι τροπαιούχος. Ό,τι και να γίνει στο εξής, όπως και να έρθουν τα πράγματα. Χωρίς αυτό να βάζει φρένο στις φιλοδοξίες σας. Πώς επηρεάζει αυτό την καθημερινότητά σας και εν τέλει ποια είναι η δύναμη του Όφη που είναι σε θέση να φέρνει ανατροπές, να κάνει τον κόσμο του υπερήφανο και να κοιτάζει κάθε φορά ολοένα και ψηλότερα.
1: Πραγματικά, ωραία ερώτηση. Δεν μου άρεσε στην αρχή ότι έχουμε πάρει ένα τρόπαιο, άρα η χρονιά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι πετυχημένη. Για μένα δεν έχουμε κάνει πάλι τίποτα. Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να καταλάβουμε όλοι στον οργανισμό, πρώτα απ' όλα οι παίχτες, ότι κάθε επόμενο παιχνίδι είναι ένα καινούριο στοίχημα για μας. Πρέπει οι φιλοδοξίες μας να είναι μεγάλες, πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ μακριά, πρέπει να βάζουμε υψηλούς στόχους, το έχω ξαναπεί, και εγώ προσωπικά και οι παίχτες και ο κόσμος, όλοι μας, όσοι απαρτίζουν η διοίκηση, όσοι απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό. Οι ομάδες μεγαλώνουν μέσα από τρόπαια και τίτλους. Οι ομάδες δημιουργούν κόσμο μέσα από τρόπαια και τίτλους, άρα εμείς θα πρέπει σαν ομάδα όποιους τίτλους μπορούμε να διεκδικήσουμε, να τους διεκδικούμε μέχρι το τέλος. Σίγουρα θα είναι μια μεγάλη χρονιά με Ευρώπη, με πρωτάθλημα, με κύπελο, και πρέπει σε όλες αυτές τις διοργανώσεις να είμαστε απόλυτα συνεπείς, απόλυτα προσιλωμένοι και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να κερδίσουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο Χρήστος Κόντης. Πάμε να ακούσουμε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έχει κάνει το 3 στα 3 ως πρώτος προπονητής σε εγχώριους τελικούς, καθώς μετά την κατάκτηση του κυπέλου κόντρα στον Άρη ως υπηρεσιακός τεχνικός του Παναθηναϊκού, κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο κύπελο και το παρθενικό Super Cup του Όφη στους τελικούς με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντιστοίχως, αποδεικνύοντας πως ξέρει να σηκώνει τρόπαια τόσο ως φαβορί όσο και ως το απόλυτο outsider. Πάμε να ακούσουμε τι είπε και ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς.
4: Competitive game is competitive game. Strong game today in difficult circumstances outside. We needed this before European games to adapt, because it's one thing if you play in Holland in 20 degrees in village stadiums, and the other thing if you play competitive games. This is what we missed today, and it was a good game. We scored a very nice goal. We had some moments. Ofi had some moments. I think the key moment of the game was Lovro Majer chance in 1-0. When we miss, and immediately on the other side we concede a goal, punishment, like it's happening in the football. After they score one set piece, we score one set piece. After this was equal, let's say, and penalties, they had more focus. We miss one, they scored, and that's it. Congratulations for Ofi for winning Super Cup. Yeah.
5: Συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη για το Super Cup. Ήταν μια πολύ ανταγωνιστική, μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ ιδιαίτερες, όπως είδατε. Είναι καλή όμως προετοιμασία για αυτό που έπεται στην ευρωπαϊκή μας πορεία. Η ομάδα πάλεψε. Είχαμε καλές ευκαιρίες, και κατά την άποψή μου το σημείο που κρίθηκε η αναμέτρηση ήταν το τέταρτο που χάθηκε, καθώς στην επόμενη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αμέσως μετά δεχτήκαμε ένα δεύτερο γκολ από μια στημένη φάση. Σοφαρίσαμε και εμείς από μια στημένη φάση. Ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη αναμέτρηση, πολύ σκληρή. Συγχαρητήρια στον Όφη για την δίκαιη επικράτησή του. Ήταν ένα μάτς σίγουρα, αλλά

0: μπορεί να, δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενο αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο κόουτς ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν δίκαιο το τίτλο.
1: Αυτά τόνισε και ο Μάρκο Νίκολιτς. Οι ποδοσφαιριστές Τούφη, οι οποίοι τα έσπασαν στον Αργυρό την Πέμπτη το βράδυ στο Κούμπα, έκαναν τη δική τους ξεχωριστή παράσταση εκεί, με το κέφι να είναι στα ύψη, όπως και η ψυχολογία, από το δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο που κατάκτησαν. Μετά το κύπελλο Ελλάδος πήραν και το Super Cup, το πρώτο στην ιστορία Τούφη στις τρεις συμμετοχές της κριτικής ομάδος. Η πρώτη έγινε το 1987, όταν είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ με 1-0, και η δεύτερη το φετινό Γενάρη, όταν στο Παγκρίτιο Στάδιο είχε χάσει από τον Ολυμπιακό στην παράταση, στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, με 3-0. Εκεί την Πέμπτη το βράδυ πάλι πρωταγωνίστησαν οι ποδοσφαιριστές του Όφη στο Κέφι, και μάλιστα αυτοί που έκλεψαν την παράσταση ήταν ο MVP του τελικού, ο Θανάσης Ανδρούτσος, και ο Ταξιάρχης Φούντας, που πήραν το μικρόφωνο, αλλά αν θέλετε, τη λάμψη από τον Αργυρό, και ξεσήκωσαν το Κούμπα με τα συνθήματά τους, δείχνοντας προς πραγματικά η ψυχολογία ήταν στα ύψη και το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στην κριτική ομάδα. Εμείς θα μείνουμε λοιπόν στον MVP του τελικού, τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος πραγματικά ήταν για άλλο ένα παιχνίδι εντυπωσιακός. Ισοφάρισε με ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ και στο πέμπτο και τελευταίο πέναλτι έδειξε ότι έχει, ας με επιτραπεί, έκφραση στα καρύδια, με ολύμπια ψυχραιμία πραγματικά νίκησε τον Στρακόσια και με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι έδωσε το τρόπαιο στον Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, που ήταν και από τους κορυφαίους παίκτες του Όφη στο παιχνίδι της Τετάρτης, κατά την προσωπική μας άποψη, μαζί με τον Αϊτόρ, ο οποίος έδωσε τις δύο ασίστ, τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος έκοψε τον Μάγερ στο 1-0 σε ένα τέτα-τέτ, και αμέσως στην επόμενη φάση από αυτόν ξεκίνησε τον γκολ της Σοφάρισης για τον Όφη. Ενώ βεβαίως εντυπωσιακός ήταν και ο Ντίκμαν, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με δύο ουσιαστικά προπονήσεις, χωρίς να ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του. Ήταν συγκλονιστικός και στο αγωνιστικό και τακτικό κομμάτι, αλλά όπως ακούσατε και τον Τζιγανλούκα Σόσα, χτύπησε ένα τρομερό πέναλτι στην ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία. Στους διακριθέντες εγώ περνάω και τον τερματοφύλακα του Όφη, τον Νίκο Χριστογιώργο, για την απόκρουση. Αν ο Θανάσης Ανδρούτσος ήταν MVP στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, ο Νίκος Χριστογιώργος ήταν ο MVP του Όφη στην διαδικασία των πέναλτι, καθώς απέκρουσε το πέναλτι του Μπαρνάμπας Βάργα. Πάμε να ακούσουμε όμως λοιπόν τι είπε ο MVP του παιχνιδιού, ο Θανάσης Ανδρούτσος.
2: Νιώθω απίστευτα, νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του πρωταθλήματος του κυπέλλου. Οπότε αυτό δεν ήταν ευχαριστικό. Ήρθαμε εδώ σαν κατακτητές και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
3: Έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουνε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ? Δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
2: Νομίζω δεν σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή, πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη, και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο MVP του παιχνιδιού. Πάμε και στον MVP στην διαδικασία, στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, τον Νίκο Χριστογιώργο. Για να τον ακούσουμε και αυτόν.
4: Τρέλη χαρά, υπερηφάνεια. Είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίσαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
3: Διάλεξες εστία ή ήξερες που θα τη ρίξει?
4: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό, τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
1: Αυτά τόνισε ο Νίκος Χριστογιώργος, όμως πελάγει η ευτυχία, φίλες και φίλοι, πλέει και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος αυτή τη χρονιά, μάλλον στον τελευταίο 1,5 χρόνο, αρχίζει και εισπράττει πραγματικά αυτά τα οποία έχει δώσει στον Όφη, είτε μέσω της αγάπης του για την ομάδα, ή μέσω των χρημάτων που έχει δαπανίσει για τον Όφη, και δεν είναι και λίγα, αρχίζει να εισπράττει τους καπούς, τους καρπούς της προσπάθειας αυτής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Μπούσης για αυτή την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του.
5: Βλέπω τα μπλουζάκια, another one, άλλο ένα, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου πριν από μερικούς μήνες έχουμε για την κατάκτηση του Super Cup τώρα.
6: Ναι, ήταν κάτι απίστευτο, ένα great moment για την ομάδα και για εμάς όλους εδώ πέρα στον Όφη.
3: Πώς νιώθετε?
6: Είναι unbelievable το feeling που έχω και είμαι, όπως είπα προηγούμενος, so proud για την ομάδα. Για τους οπαδούς μας, για όλους που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά, που έχουμε φάει σφαλιάρες, που έχουμε φάει αγκαλιές, αγάπες, τα πάντα. Αλλά εμείς προχωράγαμε πάντα μπροστά και είμαι τόσο περήφανος και για τον κόσμο του Όφη. Και όλα τα παιδάκια, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, σήμερα θα ξεκινήσουν το σχολείο και θα πούνε η ομάδα μας έχει πάρει 2 κύπελα τώρα σε 3 μήνες.
5: Σε 14 μήνες έχετε παίξει 4 τελικούς. Δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό?
6: Όχι, δεν είναι λίγο, αλλά πάντα με τη στήριξη όλων μπορούμε να κάνουμε πολύ καλά πράγματα μαζί. Και με την αγάπη που έχουμε ο καθένας για τον άλλον, βγάζει το καλύτερό μας αυτό.
5: Προχθές το δείπνο με την ομάδα δείξατε ότι το πιστεύατε αυτό και μάλιστα βάλατε και τον πύχη ψηλά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
6: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα, όπως έχω πει, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε οποιονδήποτε. Το είπα και προηγούμενος πάλι. Οι παίκτες πρέπει να πιστεύουν πάντα όταν πατάνε στο γήπεδο ότι θα παίξουν και θα δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Το ξέρω, μερικές φορές μπορεί να έχουμε κακές μέρες, αλλά εκεί θέλουμε και τη στήριξη του κόσμου όταν είναι στο γήπεδο μας, να μας στηρίζει να πηγαίνουμε πάντα μπροστά. Και Όφη θέλω να βλέπει πάντα μπροστά και ανώτερα. Και όσο μας πάει αυτό το πράγμα, και με τη βοήθεια του Θεού, να πάμε περισσότερο πιο ψηλά από που είμαστε.
3: Και τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με άλλη ψυχολογία, έτσι?
6: Ναι, είναι ένα moment που όταν έχεις αυτό το momentum, it's a great stepping stone. Και όπως είπα, you know, τώρα έχουμε a target on our back. Γιατί δεν είμαστε απλά ένα Όφη που έρχεται να παίξει μια ομάδα, είμαστε και κυπελλούχος και Super Cup winners τώρα. So we gotta show our best self every game we play.
1: Αυτά λοιπόν είπε, φίλες και φίλοι, και ο πρόεδρος της ομάδας ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος πραγματικά αρχίζει τώρα να δρέπει τους καρπούς της προσπάθειας και των χρημάτων που, αν θέλετε, που έχει βάλει στην ομάδα σε αυτά τα 6-7 χρόνια που είναι ως διοικητικός παράγων και πρόεδρος στον Όφη. Όφη, ο οποίος στην περίοδο αυτό, την περίοδο αυτή, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, μοιάζει πάρα πολύ με τη χρυσή περίοδο του Ευγένιου Γκέραντ, ειδικά την πενταετία 1985-1990, όπως μας λένε και οι παλιοί ποδοσφαιριστές, τότε που ίσως όφηχε την καλύτερη ομάδα σε αυτή την πενταετία επί Ευγένιου Γκέραντ. Αρχίζει αυτό να αχνοφαίνεται με τις δύο πολύ σπουδαίες επιτυχίες που έχει κάνει η Όφη, διότι μην ξεχνάτε, τότε Όφη πήρε ένα κύπελο. Τώρα Όφη μέσα σε 5 μήνες έχει πάρει 2 κύπελα, ένα κύπελο Ελλάδος και ένα Super Cup, ενώ σε 15 μήνες έχει παίξει 4 τελικούς. Δεν είναι και λίγο πράγμα αυτό, αν μιλάμε για μια ομάδα σαν τον Όφη, που είναι εκτός του Big Four, εκτός του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, και για μια ομάδα που προέρχεται από την περιφέρεια. Επιστρέφουμε όμως εμείς στο αφιέρωμα για τον Όφη, πάμε στον Αϊτόρ, τον 30χρονο Ισπανό, ο οποίος είναι μια από τις τελευταίες ομάδες μεταγραφές της ομάδας του Όφη, αλλά στο προχθεσινό παιχνίδι ήταν και πάλι εντυπωσιακός. Οι δύο δικές τρεις του assist οδήγησαν στα γκολ του Όφη στο 1-1 με τον Ανδρούτσο. Αυτός του δίνει την τελική πάσα και αυτός έκανε και το φάουλ που έστειλε τον Κοστούλα στη μεγάλη περιοχή με κεφαλιά να κάνει το 2-2. Ο Αϊτόρ, ο οποίος με το αριστερό του πόδι εκτελεί κατά κόρο πλέον τα αστημένα. Αυτός θα είναι ο ποδοσφαιριστής του Όφη, ο οποίος κατά 90% θα εκτελεί τις στημένες μπάλες για την κριτική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Αϊτόρ, ο οποίος στον τεμπούτο του μοίρασε αυτές τις δύο ασίστ στην ομάδα του Όφη.
7: Me siento muy feliz, ¿no?, de comenzar mi nuevo, con mi nuevo club aquí. Un gran partido del equipo. Merecimos ganar, porque la verdad que el equipo jugó mejor. Y muy feliz de poder ayudar a mis compañeros, al staff, a los fans. Hoy era un partido que mis compañeros lucharon mucho el año pasado para jugar este tipo de partidos y yo solo aporté mi granito de arena, ¿no? Y muy feliz de ver a mis compañeros poder ganar un título más, ¿no?
8: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνεται ταυτοχρόνως ιδιαίτερα ευγνώμων που μπόρεσε και βοήθησε τους συμπαίκτες τους σε αυτή την πρώτη τους προσπάθεια. Τους άξιζε, γιατί είχαν κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια την περσινή σεζόν να αγωνιστούν σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Θεωρεί ότι ο Όφη είναι δικαίως ο νικητής του Superbet Super Cup και αισθάνεται γενικά πάρα πολύ χαρούμενος που στην πρώτη του παρουσία κατάφερε και βοήθησε την ομάδα.
7: Κερβαθόν, por... Mira, hoy estábamos hablando antes del partido y una de las motivaciones que teníamos era que el entrenador de AEK ayer dijo que era un partido muy importante para ellos porque AEK no ganaba una Supercopa hacía 30 años, ¿no?
8: 30 años, sí.
7: 30 años. ¿Qué más motivación tenemos nosotros jugadores de Ofi que el club no tiene ninguna Supercopa? Hace más de 100 años, puede ser. Nosotros teníamos más motivación por ganar la Supercopa, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios ha salido y súper contento.
8: Λοιπόν, αυτό το οποίο θεωρεί ότι έκρινε το παιχνίδι είναι η παρουσία του κινήτρου για τον Όφη. Η ΑΕΚ, όπως δήλωσε ο προπονητής της στην συνέντευξη τύπου εχθές, είχε να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπιο 30 χρόνια. Φανταστείτε, λέει, πόσο πιο σημαντικό ήταν για τον Όφη, όπου δεν έχει ένα τέτοιο τρόπιο στην τροπιοθήκη του και έπρεπε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να το κατακτήσει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αισθάνεται ότι το κίνητρο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην σημερινή αναμέτρηση. Και εξαιτίας της κατάκτησης του Super Cup αισθάνεται και πάρα πολύ χαρούμενος, το ξαναεπανέλαβε και χάρη στη βοήθεια του Θεού, όπου τόνισε στο τέλος.
1: Αυτά λοιπόν από τον Αϊτόρ, φίλες και φίλοι. Πάμε και στον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος μάλιστα πρωτοστάτησε μαζί με τον Θανάση Ανδρούτσο στο ξεφάντωμα των ποδοσφαιριστών του Όφη την Πέμπτη το βράδυ στο Κούμπα με τον Αργυρό. Ο ταξιάρχης Φούντας είπε ότι δεν ήταν πυροτέχνημα Όφη, δεν ήταν φούσκα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος απέναντι στον ΠΑΟΚ, όπου έγινε με ανατροπή. Το ίδιο έγινε την Τετάρτη στο Super Cup με την ΑΕΚ, αλλά οι παίκτες του Όφη δίνουν συνέχεια στην ανωδική τους πορεία το τελευταίο διάστημα. Πάμε να τον ακούσουμε.
9: Πέρσι πιστεύω καταφέραμε κάτι σπουδαίο. Τελειώσαμε τη χρονιά έτσι όπως έπρεπε να τελειώσουμε και θέλαμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά όπως την τελειώσαμε, να την ξεκινήσουμε. Έγινε αυτό, είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ο στόχος μας να πάρουμε το κύπελλο, γιατί κάποιοι θα λέγανε ότι ήταν μια φούσκα, ένα πυροτέχνημα. Αλλά δεν πειράζει, εμείς τα καταφέραμε στο γήπεδο, το πήραμε, οπότε δεν ήταν πυροτέχνημα και προχωράμε για τη συνέχεια. Κοιτάξτε, δεν θα δείξουμε στον κόσμο ή σε άλλες ομάδες αν αξίζουμε εμείς. Εμείς κοιτάμε να είμαστε εμείς καλά, να βοηθάμε την ομάδα, να κερδίζουμε. Η ομάδα έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε, κερδίζουμε τίτλους με την αξία μας και δεν έχουμε αποδείξουμε κάτι. Εμείς αποδείξουμε στους εαυτούς μας ότι μπορούμε και πρέπει να καταφέρουμε να πετύχουμε και άλλα πράγματα, όπως τώρα έρχεται με το καλό η Ευρώπη, να έρχεται η ομάδα να μπαίνει σε ένα μοτίβο ότι ξέρεις τι, δεν θα περνάς εύκολα και ότι είμαστε πλέον ανταγωνιστικοί με όλες τις ομάδες. Δεν κοιτάμε αν είναι εξαρτήτως, ναι, άμα πω μεγάλη ή μικρή, κάποιοι θα πούνε γιατί λέω μεγάλες και κάποιοι γιατί μικρή. Κοιτάμε την ομάδα μας και είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε όπως ξεκινήσαμε. Είναι διαφορετικό το κύπελο αυτό που πήραμε το Super Cup με την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι πιο δύσκολο. Πάντα η Ευρώπη είναι δύσκολη, ρε παιδί μου. Είμαστε ψυχολογικά πάρα πολύ καλά, που αυτό μετράει που είμαστε ανεβασμένοι. Όπως είπα, θέλαμε να ξεκινήσουμε με ένα τίτλο, το καταφέραμε. Τώρα είναι το επόμενο παιχνίδι που είναι η Ευρώπη. Οπότε θα κάτσουμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό για να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε από το πρώτο παιχνίδι εδώ την πρόκριση στο Europa League.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο ταξιάρχης Φούντας. Πάμε και στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος στην πρώτη του παρουσία στον Όφι θα μπορούσε να ήταν και από πέρυσι να πανηγύριζε για το κύπελλο Ελλάδος, αλλά σώψε τον Νίκος Νταμπίζας, ο οποίος τον έκοψε από τις μεταγραφές του Όφι λόγω ηλικίας. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης μπήκε στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και αμέσως ξεδίπλωσε στον αγωνιστικό χώρο τα δυνατά τεχνικά του χαρακτηριστικά στοιχεία και άλλαξε το ρυθμό του αγώνα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος βεβαίως δεν μπορούσε να ονειρευτεί καλύτερο ξεκίνημα στον Όφι και καλύτερη επιστροφή στην γενέτειρά του στο Ηράκλειο.
10: Χαρούμενος μετά από αρκετό καιρό με ένα μετάλλιο και ένα κύπελο, οπότε αδιαφυσβήτητα είναι για μένα που είμαι ένα μήνα στην ομάδα, ας πούμε, η καλύτερη αρχή που μπορούσα να φανταστώ και φυσικά για την ομάδα του Όφη, για τον κόσμο, για την Κρήτη. Είναι ένα κύπελο και ένα τρόπαιο, νομίζω, μιας ιστορικής χρονιάς και μιας όμορφης χρονιάς που έχουμε μπροστά μας και ξεκινάει με το καλύτερο δυνατό τρόπο.
11: Θα μου τα πεις κανονικά, πώς είναι ένας εργοτέλης να πανηγυρίζει με τον Όφη?
10: Μεγάλωσε στον εργοτέλη, εννοείται, αλλά έτσι είναι η ζωή. Ο Όφη αυτή τη στιγμή μου έδωσε τη δυνατότητα να ξαναπρωταγωνιστήσω, να διεκδικήσω τίτλους, να ξαναπαίξω στην Ευρώπη. Οπότε από τη στιγμή που είμαι εδώ θα δώσω το 200% για να καταφέρουμε τους στόχους μας και για να απολαύσω, όπως είπα, αυτή την όμορφη χρονιά στον τόπο μου. Θεωρώ ότι αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα και τα παιδιά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια, να βρίσκεται συνεχώς σε τελικούς, να διεκδικεί τρόπαια και να έχει μια σταθερή πορεία για επαρχιακή ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Είναι παράδειγμα για όλες τις ομάδες, νομίζω, της Ελλάδας να δουλεύουν σαν τον Όφι, με πολλούς Έλληνες, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα στην 11η ήταν 8-9 παιδιά, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικό για τη χώρα μας να προωθούμε τους δικούς μας παίχτες, τα δικά μας παιδιά. Και όπως σας είπα, είναι το ιδανικό ξεκίνημα για μένα, δεν μπορούσα να περιμένω κάτι καλύτερο και εύχομαι να έχουμε και συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα σημαντικά παιχνίδια και μια δύσκολη χρονιά που έχουμε μπροστά μας. Και αυτό θα μας δώσει δύναμη και όθηση για να συνεχίσουμε παιχνίδι με το παιχνίδι.
1: Αυτά τόνισε, φίλες και φίλοι, ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Πάμε και στον Τιάγκο Νους, ο οποίος ελείψη του κλασικού φόρ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι αναθερμαίνει το ενδιαφέρον για τον Κενάν Κόντρο, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα σημείωσε και γκολ με την Φερεντσβάρος στο φιλικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στην ήττα της Ουγγρικής ομάδος με 2-1. Τιάγκο Νους λοιπόν έπαιξε ακόμα και το ρόλο του φόρ. Εναλλασσόταν με τον Φούντα στην κορυφή της επίδεσης του Όφη την περασμένη Τετάρτη. Τιάγκο Νους, ο οποίος φαίνεται να φτιάχνει και την αγωνιστική του νοοτροπία, να έχει ηρεμήσει, να συγκρατεί τα νεύρα του. Το είδαμε αυτό και στο μάτς του κυπέλου Ελλάδα, αλλά τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και στο προχθεσινό παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Τιάγκο Νους αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα.
12: We are so happy. We are so happy. We must enjoy. We will keep working. No perdimos la calma. Nos mantuvimos humildes, confiando en el trabajo, confiando en el plan que teníamos y nada, nos dio resultado.
8: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι ο Όφη διατήρησε την ψυχραιμία του, είχε τον έλεγχο των συναισθημάτων του καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε αυτό το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα.
12: Me siento bien, contento.
8: Νιώθει πάρα πολύ καλά, πολύ χαρούμενος.
12: Yo creo que es muy importante porque cuando llegué a Όφη veía las imágenes de todos los jugadores que ganaron la Copa, el presidente, hasta los utileros que ganaron la Copa en ese momento. Y nada, yo quería estar ahí y ahora gracias a Dios se pudo cumplir por dos.
8: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι όταν είχε έρθει στον Όφη είχε δει μερικές από τις στιγμές της πρώτης κατάκτησης του τροπέου και τώρα αισθάνεται και μια δικαίωση προσωπική είναι πάρα πολύ χαρούμενος και σημαίνει πάρα πολλά και για αυτόν και για τον οργανισμό η κατάκτηση του κυπέλου και ευχαριστεί ταυτόχρονα και το Θεό για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.
12: No, estamos agradecidos y espero que sigan confiando en el equipo porque tenemos para pelear y podemos seguir dando más.
8: Αυτό που λέει είναι ότι αισθάνεται πάρα πολύ ευγνώμων για το συγκεκριμένο κόσμο και είναι πολύ χαρούμενος που παίζει μπροστά τους. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να συνεισφέρουν και αυτοί προκειμένου να πετύχουν περισσότερα πράγματα στο μέλλον.
1: Αυτά είπε λοιπόν ο Ντιάγκο Νους και κλείνουμε το αφιέρωμα για τον Όφη με τον Λορέντζο Ντίγμα, τον 29χρονο Ιταλό. Είπαμε και νωρίτερα, μπήκε σαν να ήταν χρόνια στην ομάδα, είχε κάνει μόλις 2 προπονήσεις. Καλά-καλά δεν ήξερε για τα ονόματα των συμπαικτών του, όμως και αγωνιστικά και τακτικά το διάστημα που έπαιξε, αλλά και στη διαδικασία το πέναλτι που εκτέλεσε, έδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να δέσει άμεσα με την κριτική ομάδα και να προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια που θα κάνει Όφη και την φετινή αγωνιστική περίοδο. Πάμε να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο Λορέντζο Ντίγκμαν, ο οποίος επαναλαμβάνουμε μπήκε αλλαγή στο 75ο λεπτό, αλλά ήταν πραγματικά εντυπωσιακός.
13: Είμαι πολύ contento, sono qua da 3 giorni e mi hanno fatto parlare anche in allenamento.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος, βρίσκομαι εδώ και 3 μέρες και με είχαν βάλει να μιλήσω και στην προπόνηση. Είχα πει ότι ελπίζω να καταφέρουμε να κάνουμε όμορφα πράγματα μαζί και για πρώτη νίκη δεν είναι κι άσχημα. Κερδίσαμε αυτό το τρόπο και είμαι πολύ χαρούμενος.
13: Mi hanno accolto benissimo i ragazzi, mi hanno fatto sentire subito a casa. Li ringrazio per questo.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος. Τα παιδιά με υποδέχθηκαν εξαιρετικά. Με έκαναν να νιώσω αμέσως σαν το σπίτι μου. Τους ευχαριστώ γι' αυτό και ελπίζουμε να περάσουμε όμορφα και να χαρούμε ακόμα περισσότερο μέσα στη χρονιά. Τόνισε ο Λορέντζο Ντίγκμαν, ο 29χρονος δεξιός μπακ της κριτικής ομάδος. Και με αυτόν, φίλες και φίλοι, ολοκληρώναμε το σημερινό αφιέρωμα για τον Όφη. Εκτός κι αν προλαβαίνουμε να βάλουμε τον Ισέκα Παράσκαλο ένα ακόμα. Ωραία, για να ακούσουμε τι είπε και ο Άρων Ισέκα, ο οποίος μπήκε αλλαγή, έχασε βέβαια στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού ένα γκολ από αυτά που δεν χάνονται, έστω και αν σηκώθηκε αργότερα το σημαίακι του επόπτη ως offside, αλλά στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, όπως και στον τελικό του κυπέλου που πέτυχε το καθοριστικό γκολ που έδωσε την νίκη στον Όφη, έτσι και στη διαδικασία των πέναλτι ο Ισέκα ήταν εκεί παρόν, ευστόχησε και έβαλε και αυτός ένα μικρό λιθαράκι στην κατάκτηση του Super Cup για τον Όφη. Πάμε να τον ακούσουμε.
14: First of all, as always for me, I want to give the glory to Jesus for everything I do in my career. And it's very special again.
1: Πριν στην καριέρα μου, ιδιαίτερα η βραδιά σήμερα ήταν σημαντική, καθώς κατακτήσαμε για πρώτη φορά το Super Cup στην ιστορία του Όφη. Είμαστε ευχαριστημένοι και ανυπομονούμε πολύ για τα επόμενα παιχνίδια να τα κοιτάζουμε με αυτοπεποίθηση.
14: We want to take the next fixture with a lot of ambitions and confidence.
1: Αυτά είπε λοιπόν και ο Άρων Ισέκα, με τον οποίο ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα για τον Όφη στη μεγάλη κατάκτηση του Super Cup την περασμένη Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ, 2-2 κανονικός αγώνας, 5-4 η νίκη και η κατάκτηση του κυπέλου για τον Όφη στα πέναλτι. Λοιπόν, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι μια είδηση που έρχεται από τα Χανιά, ακυρώθηκε το σημερινό φιλικό με τον νέο Κεσαμικό που ήταν προγραμματισμένο να γίνει σήμερα. Τα Χανιά θα παίξουν το επόμενο φιλικό τους την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 6 στα Περβόλια με αντίπαλο τον Άρη Σούδας. Όσον αφορά τα χθεσινά φιλικά, να πούμε ότι είχαμε νέα αναμετρήσεις χθες. Αετός Ανωγείων επικράτησε με 6-1 της Δαμάσας. Ο Εργοτέλης κέρδισε 3-0 στην έδρα του Πανόμ των Πανόμ. Ο Άνος στο πρώτο φιλικό νίκησε 2-0 την ΚΑΠΑ 19 του Όφη, για την οποία ήταν το δεύτερο τεστ μετά το 0-0 με την Κερσόνησο. Ο Μοχός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον ΑΟ την Πακιού. Η ΚΑΠΑ 17 του Όφη κέρδισε 1-0 τον ΠΟΑ Βίτα. Ο ΠΑΟ Κρουσόνα στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι έφερε ισοπαλία 1-1 με τον ΠΟΑ, ενώ επιβλήθηκε 5-0 του Λίντου που έδωσε στο πρώτο του παιχνίδι της προετοιμασίας. Ο Ζαρός νίκησε 4-1 τον Κόρακα. Οι Μοίρες στο πρώτο φιλικό επικράτησαν με 0-2 της Φεστού. Ενώ η ΑΕΚ Κατσαμπά στο πρώτο φιλικό παιχνίδι έμεινε στο 1-1 με το Ρούβα. Ενώ το παιχνίδι του ομίλου Φιλάθρων Αργαλοχωρίου και της Νεάπολης δεν διεξήχθη. Να πούμε ότι έχουμε και φιλικά παιχνίδια σήμερα, 14 του μήνα, καθώς οι ομάδες μπαίνουν σιγά σιγά στην προετοιμασία τους. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο τρίτο τουρνουά Στράτος Γεωργιάδης με τη συμμετοχή του ΠΟΑ Αλμυρού και της Επισκοπής. Το πρόγραμμα σήμερα στις 5 θα παίξουν ΠΟΑ Αλμυρός και στις 6 Αλμυρός Επισκοπή, ενώ η τριάδα των αναμετρήσεων κλείνει στις 7 το βράδυ με το παιχνίδι ΠΟΑ Επισκοπή. Στις 6 ο Γιούκτας υποδέχεται την Χερσόνησο σε ένα ακόμα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι στα πλαίσια της προετοιμασίας των δύο ομάδων για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ενώ στις 6:30 ο Ρεθυμιακός κοντράρεται με τον Ρωμανό. Να πούμε ακόμα ότι σήμερα στις 6 ο Πανακροτηριακός θα παίξει με τον Γρανίτη. Στο σημείο σε αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις συχνότητες των δημόσιων ραδιοφώνων της ΕΡΤ Ηρακλείου Χανίων, ενώ μας ακούτε και στο Λασίδι από τους 102,4 μεγακύκλους. Στο μικρόφωνο και σήμερα ήταν ο Γιώργος Γελιτάκης, στην κονσόλα του έχω Παράσου Χαλαμπάη, στην γραμματιακή υποστήριξη Ελένη Ξυλούρη. Από όλους εμάς, ευχές για μια καλή μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και ακρόαση σε όλους.

στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες ανασωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Ετωλοά Καρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20 ετίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δύνατα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην Φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα είχαμε αρκετό άνεμο, ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη Φούρκα. Ήμασταν σε ετοιμότητα για εκένωση της Φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό όταν τον ηλεκτρίσαμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η Σίβηρη, το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση, μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
0: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιτωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές, είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο, και στη συνέχεια με πολύ γρήγορη διαδικασία ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
0: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η μέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Σερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖΕ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όπως όλος ο κρατικός φορέας και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς δεν είχαμε ούτε ένα θύμα ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που ενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές από τις αναζωπηρώσεις.
0: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμό, πράγματι όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι, 50 περίπου πυροσβέστες. Και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος. Ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στον νομό Ηλίας. Και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν. Η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύει σήμερα στη Ζάκυνθο το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην Πυρκαγιά εδώ χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, οι έλεγχοι είναι συνεχείς, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη. Τη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαρδιωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε. Απέραντες εκτάσεις στάχτης, καπνί παντού. Υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε. Ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα ενιέρια, από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού. Γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιστεία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση. Και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσβέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα κατά τα άλλα υπάρχουν κάποια σπίτια, 3-4 σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές, έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την Πυρκαγιά. Ωστόσο σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος, δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε Ειρήνη για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι, να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, είναι μια είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Μια νεαρή γυναίκα λοιπόν από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο, η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα, οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα, φέρει πολλαπλά τραύματα όπως είπαμε, έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να τις προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπε, η της θεραπείας. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν διαιτία τις συνθήκες κατά από τις οποίες είναι αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυριακού στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από το Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία. Την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Διαμαρτυρίες εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μη ενός λιμένα λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μια ευθύνη του πλοίαρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προστασία των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένα αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ. Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή 10 λεπτού και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό μέτρο των ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Στα Μάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα, είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμαν στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση προστίθενται και επιπλέον πλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά, είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Θα σε πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αίγαιο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώθηκαν σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
0: Μάλιστα.
9: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Ας τον ακούσουμε.
10: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικό προορισμό, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, το νησί της τέχνης και του πολιτισμού, το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριώνες, τα ξοκλήσια του, με τη γαστρονομία του, και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο, μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της ίδρυψης, για το θέμα της επάρκειας νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα υδρευτικό.
0: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
11: Και κατά το παρελθόν, η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτική ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε, είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν τις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα.

0: τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
1: Πράγματι, καλό μεσημέρι, αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια, είτε από την πόλη της Μυτιλίνης σε απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη χάρη της. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι και οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την Σιάτιστα με τους Καβαλάριδες, την Βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
2: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουμε την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρό Καστρό, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ. Ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η Βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα του 15 Αύγουστο, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενών γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγιάς, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
3: Είναι υποχρέωση

και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά.

0: παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σημαντικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλάβει εδώ και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυθέας, τη κλίνη πλαστήρα του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα στο επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές είναι αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί,
0: την
1: πίτα, στο καραμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 εσπερίδες. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στην Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφύλου στη Βασιλική Τρικάλων, η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέικα, η γιορτή πλαστού στα Βραγγιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακή και καραγκούνικη πίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Ετωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, και μάλιστα εκδόθηκε και για το Λακανακή. Όπως υπάρχει να σου πω μια ειδήση της τελευταίας στιγμής, καθώς στην Ετωλοκανανία είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Ετωλοακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια. Και λόγω αυτού εκδόθηκε 10 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Όχι, η επέμβαση των εναέριων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας, καθώς έχουμε 2 νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε 2 διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη. Εκεί είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, είναι έτσι, έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. Σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες. με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το λευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχωνίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΗ γι' αυτό, είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέντιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατεθεί στο ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΗΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΗΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, στους οποίους πέρασε συνέλεξη και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και αποβάστηκαν σε παραλία του Μακρύ Γυαλού και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτή την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μοτιματικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιερά Πέτρα και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Ιάσον και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοπείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι Βίκη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα λοιπόν σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοπείο στο Βόλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο τοπίο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα του εργαζομένου. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων τον Νίκο Καλογερή η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρύπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται παρότι αύριο αργία να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ από την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδος Ανωτίου Αιγαίου ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδια απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντά σε αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, ο Πόφουσα τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
9: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρος.
0: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά, δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνον στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτες ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους, έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία, ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 2 άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που ερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι 3 ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι δύο κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
11: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το άκτιο. Στο τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Το σημείο έχει σημάνει συναγερμός. 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσιδωτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
11: Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα
0: έτσι,
11: που
0: ναι.
11: υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
12: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο του στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση.
0: Δηλαδή.
12: Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
12: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
12: Από το λιμεναρχείο, όλο διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους για παράβαση των άνθρωπων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
12: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
13: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών. Και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα τενάγια των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία έχει ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. πτώσει, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο, και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με τεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων, απαγορευτικό παπλού έως στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο, από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια ή Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς στις εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σύβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχίσει ρήψεις από εναέρια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρησμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησής της, κατέθεσε 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίν. Θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράν από τουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλειό καύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Την κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
0: Alert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Στάχτηκε από καΐδια, άφησε κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα Ενέα Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια και τι ισχύει για με το αποκορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αύγουστο και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
6: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
7: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου είτε στη Μεγαλόχαρη στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
6: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Eric News και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε ήταν, υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
7: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
6: Ωραία.
7: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το Terra Jet 2. Το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το Terra Jet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν, αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
6: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνει έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα διόδια Ελευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόι. Για εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουν ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία, κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτίμησε άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Εδώ περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Κρητική Αττική. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και διασφαλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρίσκονται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμένη κυκλοφορία για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
6: Χριστιανά Μανιά, τη ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερνιού στην Αναστασία Ράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό απόπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γκαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένιση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
6: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο.
9: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορινθία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο Βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
6: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
9: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναέχουμε υπαμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
6: Επιτέλους, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας να σας διατηράσει ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2/3 της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρησμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
10: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες, αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
6: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βύρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ πετούν και 110 drones για να προλάβουν ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγησε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 τρέματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
11: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης. Πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού. Πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον κριτικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα. Και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ένεργο μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις, αλλά και τα πτυτικά μέσα, 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπυρώσεις.
6: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Ερτνιούς.
12: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
13: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
14: Να έρθουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο και να μπουν σε ξενοδοχεία.
6: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στην ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα. Καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια, τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπηρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίδηρη, τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλναν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μια μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν ιδιοκτήτες σπιτιών να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήρθαν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
6: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά στη Σίβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Για να τον ακούσουμε.
16: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυώμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
6: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κ. Γιάννη Αρτοπή, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο 59χρονος καθομολογεί ανεμπριστής στη Σύνδο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα Κρητικού.
17: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα, έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος, με συγχωρείτε, από την εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα, είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μια δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
6: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέση της. Πέγκη Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το 5 η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκιασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επικοινωνιακός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις, και δυνάμεις πυρόσβεσης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα Πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Βηγόρη.
6: Πέγκυ Μπουρσαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκτός συνόρων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
19: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεγιά, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro. Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
6: Επίσης, άρα βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
19: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε Κωμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
6: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρια και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεται στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που επλήγει περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
20: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμια ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη

0: ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασυσμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες, δυσκόλεσαν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια, λυγίζουν αμέσως γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα θαλάσματα. Είναι περισσότερα από 100 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερα από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Εδώ στην πόλη Σάλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
1: Δυστυχώς και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρια, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο από να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα. Κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάτι. Κάποιο σημάδι ζωής.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρούν το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μιλάτε στο μισούδικα. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί σαν δύο επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαστα όλοι οι διασώστες. Έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώστες και διασώστες από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμα περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε εξωτερική περιοχή έχει διαφορετικού είδους ανάγκες.
1: Βαλέρια Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλι της Κολομβίας, την Βαλέρια Δολαψάκη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας διδάκτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
3: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη λοιπόν της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και στις τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τους διεθνείς ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα

0: για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, σε συνέχεια άλλωστε τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστου-οφέλου αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως, η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει γρήγορα η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης, η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κλιματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ Γρηγόρη είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Μεριέμ στο επενδυτικό σχήμα.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεροπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας ναυσιπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο κύριος Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητάμε τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμού, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι αστροπραξίες.
1: Πιέρο Τζανετάκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή λοιπόν παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
3: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, μάλλον με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο Αμερικανικός Ναυτικός Αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ENCOM, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού και όλη αυτή Και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η CENTCOM διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούζ είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες...
1: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί το ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
3: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η CENTCOM βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκολν και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
1: Και όλα αυτά δέσποινα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δείχνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
3: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drone, σύμφωνα με το πρακτόριο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drone συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν 3 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση Άγιου του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την Άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Διανύουμε ούτως ή άλλως την μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης αναπαυλίας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια, παράλληλα, προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένας πιστεύ, έτσι ώστε να ανάσουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται ανακοινώσεις πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα Υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή αυτές τις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είστε έστω και ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
5: Τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτρια και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που κουρυπόλησαν το κτίριο της Marfin, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δημογραφίας και το ερτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχιευθετηθεί στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022 κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αθωότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργία αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
6: Καλό μας πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των εφοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Ιόνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων
1: και να κλείσουμε αυτό,
6: αποτελούν ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντιθέτω ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί από την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
7: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη Λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, 53 ετών, στην τροχέα του, σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο της, για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών.
1: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνου να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
8: Σημεοστόλιστος είναι ο Ιερός Ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπετείς ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν, όπως μας είπαν, την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι η Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σηκέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο, που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος, μίλησε στο Αργίνους Ρέτη 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
9: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο Βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία Εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν, και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μαρία Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
10: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι. Το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές. παρόλα τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό, αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
11: Θα τη γιορτάσουμε σεμνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό. Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
3: Και είναι...
11: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς εκκλησίες.
3: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία.
11: Ακριβώς, το πρωί είναι να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με μια άσχημη είδηση της τελευταίας στιγμής. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο, σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης ακτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
12: Συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Και αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα, καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοταχή, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοταχή επιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να ακινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι, Γρηγόρη, μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχείο, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
1: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντρώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
13: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έκθεση που ήταν στη Μακεδονία. Mm-hmm. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.
3: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
13: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική, με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
3: Μάλιστα.
13: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στους, στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να έχει παραπάνω, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια. Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος, έτσι. Μπορεί να το μεταφράσει ότι παραμένει ο Μεντιλίμπαρ ή κάτι άλλο τέλος πάντων, οπότε καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση του Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ να δούμε αν θα παραμείνει στον πάγκο ή όχι. Πάντως από προχτές οι πιθανότητες αποχωρήσει είναι αρκετές, αλλά καλύτερα περιμένουμε τη συνάντηση. Τώρα έχαμε τις προκρίσεις πρώτα του Καραλή στο τελικό του επικοντό, με άνεση πέρασε τα 5-60 στην πρώτη προσπάθεια αυτός και ο Ντουμπλάντης, οπότε πέρασε στον τελικό. Το ίδιο και η Τζένκο με personal best, φετινή καλύτερη επίδοση, πέρασε στον τελικό, οπότε την Κυριακή το βράδυ ελπίζουμε να έχουμε δύο μετάλλια εκτός του Καραλή και άλλο ένα της Τζένκο στο ακουντισμό.
1: Μακάρι. Και να κλείσουμε με ποδόσφαιρο. Ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο, να κλείσουμε. Είχαμε την ήττα του ΠΑΟΚ χθες από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες. Έτσι αποχαίρεται ο δικέφαλος του Europa League.
14: Ναι. Κακή εμφάνιση. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε για δεύτερη φορά από την Άντερλεχτ. Οπότε τώρα την ερχόμενη Πέμπτη απέναντι στην νορβηγική Μπραν θα παλέψει για να αποκριθεί στο League Face του Conference League.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Αρέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Air News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Air News Radio 105,8.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Από τη Ραφίνα στις 4 αναχωρεί το Εκατερίνη Π για Τίνο και Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry Σάνδρο για Άνδρο και Τίνο και στις 6 το Super Ferry για Άνδρο. Στις 6 και 45 αναχωρεί το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 7 και 4 το Άνδρος King για Άνδρο. Από το Λαύριο στις 4 αναχωρούν το Super Star για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και το Terra Jet 2 για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Στη Χαλκιδική τις δεκάδες μικροεστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν σβήνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη. Συνεχίζουν οι ρήψεις νερού από εναέρια μέσα ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο η Σίβηρη, που παραμονή 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης, παραμένει σχεδόν έρημη. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει, ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους. Σε δηλώσεις του Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ανέφερε ότι η φωτιά στη Χαλκιδική βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζονται οι διαβροχές. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί θα βρίσκονται αύριο η Αττική, οι περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πύρινα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραία ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στη Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στη Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands μετά τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί φέτος σε Αγγλία και Ουαλία. Στη Γερμανία εκενώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνεται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται, οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πύρινα μέτωπα μένονται και στην Αλβανία. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που έπληξαν την Ανατολική Ιαπωνία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολιστήσεις και εκτεταμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Κλειστό για 5η συνεχόμενη ημέρα παραμένει το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία, λόγω της επίμονης εκπομπής ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα, με εκατοντάδες ταξιδιώτες να ταλαιπωρούνται εν μέσω της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου από το 2002.
15: Ο καιρός.
16: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μόλις ξεκινάμε μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, στην κορύφωση επί της ουσίας της μεγαλύτερης καλοκαιρινής εξόδου και η σημερινή ημέρα εξελίχθηκε σε μία από τις πιο απαιτητικές των τελευταίων ετών και κάπως έτσι θα συνεχίσει και το επόμενο 48ωρο. Από τη μία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κλιματική πραγματικότητα, υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, ο οποίος θέτει σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία.

Είχαμε και μια άλλη αγωνία της μέρας για όλους τους ταξιδιώτες, τους χιλιάδες ταξιδιώτες που περίμεναν από το πρωί στο λιμάνι της Ραφίνας και του Λαβρίου. Έχουμε μια εξέλιξη, το ακούσατε και νωρίτερα στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα σε ό,τι αφορά τα πλοία, τα δεμένα στα λιμάνια. Μετά τις, από τις 4 το μεσημέρι έρεται το απαγορευτικό απόπλου σε Ραφίνα και Λαύριο. Είναι μια εξέλιξη σημαντική, καθώς η αλήθεια είναι ότι και οι αρμόδιοι φορείς δεν ξέραν ακριβώς. Θα το βλέπαν ανάλογα με τα προγνωστικά μοντέλα. Οπότε μια απόφαση που αφορά χιλιάδες ταξιδιώτες, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία το τι θα γίνει, βλέποντας τα πλάνα των διακοπών τους να κρέμονται από μια κλωστή. Τώρα, για να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί, όλο το επιβατικό κοινό, έχουν επιστρατευτεί και πρόσθετες αναχωρήσεις πλοίων για να ξεκινήσει από τις 4 και μετά η ομαλή ροή. Και εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το απογορευτικό είναι από εκείνες τις αποφάσεις που χαλάνε μεν τα σχέδια, αλλά δεν επιδέχονται εκπτώσεις. Δηλαδή, όταν οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ σε κρίσιμα θαλάσσια περάσματα, η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων προηγείται όλων των άλλων. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα της έντασης των γρήγορων εναλλαγών αλλά και της τελικής ανακούφισης εν τέλει για τους εκδρομείς, η εκπομπή σήμερα θα στρέψει και το βλέμμα της στη μεγάλη αυριανή γιορτή, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Θα μιλήσουμε για το 15 Αύγουστο, για τα πλούσια ήθη και έθιμα που ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της πατρίδας και για αυτό το μοναδικό αίσθημα κατάνοιξης μεν, ελπίδας και αντάμωσης. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Οπότε μείνετε μαζί μας.

0: εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την επίσκεψή μας σε έναν από τους τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας που φέτος φαίνεται να κερδίζει τα πρωτεία. Στη Σάμο θα πάμε με τη βοήθεια του τηλεφώνου και του ραδιοφώνου φυσικά. Η Σάμος εξελίσσεται σε έναν μεγάλο πρωταγωνιστή του φετινού καλοκαιριού, καταγράφοντας ένα ιστορικό ρεκόρ 20ετίας στον τουρισμό, με τις πληρότητες να αγγίζουν το απόλυτο 100% για τον Αύγουστο, με μεγάλη κίνηση και στα αεροδρόμια. Πάμε για να δούμε τι σημαίνει αυτό πρακτικά εν τέλει, αυτή η τουριστική έκρηξη. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Βαλή, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου. Χαίρετε κύριε Βαλή.
1: Καλησπέρα σας από την όμορφη Σάμο.
0: Σάμο και Ικαρίας.
1: Σάμο και Ικαρίας.
0: Κάπου το είδα, αλλά είχα έναν ενδιασμό. Θα με διορθώσει λίγο στον αέρα, κύριε Βαλή.
1: Πραγματικά είναι όπως το λέτε. Έχουμε φέτος πάρα πολλούς επισκέπτες. Τα περισσότερα ξενοδοχεία και καταλήμματα είναι γεμάτα. Θα πιάσουμε ένα νούμερο σε αφίξεις που πραγματικά είναι το καλύτερο της τελευταίας 20ετίας και ίσως είναι το καλύτερο όλα αυτά τα χρόνια που η Σάμος ασχολείται με τον τουρισμό. Αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι κάτι που έχει γίνει μετά από μια μεγάλη προσπάθεια και μια προσήλωση σε ένα στόχο που είχαμε, που από την αρχή ήταν ότι η Σάμος θέλουμε να έχει μια ήπια ανάπτυξη, να έχει μια αυθεντικότητα και να προσέξουμε το προορισμό, να μην κάνουμε ίσως κάποια λάθη που έχουν κάνει κάποιοι προορισμοί και υπομονή.
0: Έστω και αν πάρει περισσότερο χρόνο, ας πούμε αυτό, είχατε αποφασίσει ότι αυτή θα είναι η στόχευση και η φιλοσοφία.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι η Σάμος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στους προορισμούς που δουλεύουμε, δηλαδή Σκανδιναβία, Αγγλία, Κεντρική Ευρώπη, είναι αυτό που λέμε μόδα. Έρχονται, πιστεύω ότι περνάνε καλά.
0: Δηλαδή έχει αλλάξει και ο τουριστικός χάρτης του νησιού. Δηλαδή για παράδειγμα, δικές σας δηλώσεις είδα ότι φέτος βλέπουμε στο νησί τους Βρετανούς να ξεπερνούν για πρώτη φορά τους Γερμανούς για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, αυτό γιατί συνέβη? Γιατί ένας μεγάλος tour operator, η J2, εδώ και 2 χρόνια ξεκίνησε πέρσι επιφυλακτικά με λίγες πτήσεις και φέτος έχει 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και του χρόνου έχει προαναγγείλει ότι θα έχουμε 9 πτήσεις την εβδομάδα από αεροδρόμια της Αγγλίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεπεράσαμε τους Σκανδιναβούς που για πολλά χρόνια ήταν οι μεγαλύτεροι μας πελάτες. Και αυτοί και συν τα τελευταία χρόνια έχουμε και τους Τούρκους.
0: Έχουμε και την Τουρκία με την διευκόλυνση της Visas Express.
1: Ναι, που γεμίζει τα κενά που ίσως υπάρχουν.
0: Άρα αυτό αποτυπώνεται και στις κρατήσεις, δηλαδή το πόσο βοήθησε.
1: Αποτυπώνεται πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αν πούμε ότι υπάρχει ένα καλό ή κακό πρόβλημα, είναι ότι αυτή τη στιγμή η Σάμος δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί τόσο πολύ κόσμο.
0: Άρα εκεί θα σας πήγαινα και εγώ στις υποδομές.
1: Είναι αρκετά δύσκολο να βρει. Υποδομές γενικά, δρόμοι, νοσοκομεία, όλα αυτά τα έχουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση που έχουμε.
0: Σε ό,τι αφορά εννοείται καταλήμματα.
1: Καταλήμματα,
0: θα
1: πραγματικά.
0: Θα μπορούσατε, αν είχατε περισσότερα, να φιλοξενήσετε ακόμα περισσότερους.
1: Αυτή τη στιγμή, αν είχαμε ένα παράδειγμα, σου λέω, άλλα 2-3 χιλιάδες κλίνες ή κάποια αντίστοιχα δωμάτια, νομίζω θα ήταν γεμάτα και αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και δυστυχώς δεν έχουμε δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο.
0: Σε ό,τι αφορά, επειδή μιλήσατε για καταλήμματα, για ξενοδοχεία, ένα μεγάλο αγκάθι για τον κλάδο, πανελλαδικά τώρα μιλάμε, τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι και η έλλειψη προσωπικού. Εσείς αυτό το καταφέρατε, το κερδίσατε αυτό το στοίχημα?
1: Θα σας πω κάτι, θα ακουστεί λίγο περίεργο. Αν δεν είχαμε προσωπικό από τρίτες χώρες και ειδικά από Φιλιππίνες, πραγματικά σας λέω, δεν θα ανοίγαμε κάποια ξενοδοχεία.
0: Αυτό το προσωπικό ήρθε μέσω κάποιων διμερών συμφωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί.
1: Αυτό έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με μια διμερή συμφωνία που έχει γίνει με διάφορα κράτη, όπως είναι και οι Φιλιππίνες. Πραγματικά είναι μια σωτήρια και αναγκαία λύση. Είναι μια λύση που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό.
0: Άρα παραμένει και για σας.
1: Παραμένει, παραμένει. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να το λύσουμε με άλλο τρόπο, γιατί σε συγκεκριμένες θέσεις όπως είναι παραλία, housekeeping και γενικά και σε κουζίνες τώρα πια, Δεν υπάρχει προσωπικό από την Ελλάδα. Βέβαια, συνεχίζει οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές, οι σεφ, δηλαδή σε ένα ανώτερο επίπεδο, να είναι Έλληνες. Εκεί δεν μπορούμε να κουμπίσουμε και το καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο δύσκολο.
0: Σε ό,τι αφορά όλο αυτό τώρα που περιγράφεται και συζητάμε, δηλαδή το ρεκόρ, στις αφίξεις, αυτό τελικά περιμένεται να μεταφραστεί και σε αντίστοιχο ρεκόρ εσόδων, στα ταμεία δηλαδή, των επιχειρήσεων, παρά ενδεχομένως και το αυξημένο λειτουργικό κόστος.
1: Θα σας πω κάτι. Σίγουρα θα αποτυπωθεί στα ταμεία και οικονομικά σε όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό γιατί? Πρώτον, γιατί έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση και στα εστιατόρια και στα μπαρ και στα beach bar και στα ξενοδοχεία. Και δεύτερον, εκεί είναι μια μικρή παγίδα που πρέπει να προσέξουμε όλοι στη Σάμμο, είναι ότι η ζήτηση φέρνει και άνοδο των τιμών. Το καταλαβαίνετε, όταν είναι πολύ λίγα τα δωμάτια ή υπάρχουν πολύ λίγα ξενοδοχεία, ανεβαίνουν και οι τιμές. Εκεί είναι μια μικρή προσοχή. Πρέπει να έχουμε πάντα μια τιμή στη Σάμμο που να ανταποκρίνεται σε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε, στο προορισμό και στην ποιότητα.
0: Και ενδεχομένως αυτές οι τιμές, ας πούμε, που είδαμε φέτος, του χρόνου να μην έχουν αλλάξει πολύ προς τα πάνω, χωρίς να έχει αλλάξει το κομμάτι παροχής υπηρεσιών.
1: Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή στο να ανεβάζουμε τις τιμές και να μην ανεβάζουμε την ποιότητα. Γενικά νομίζω στη Σάμμο, σε επίπεδο τιμών και σε σχέση με τους πελάτες μας που είναι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι και Τούρκοι, έχουμε καλές τιμές.
0: Για τον Έλληνα υπάρχει χώρος άραγε.
1: Για τον Έλληνα υπάρχει χώρος, αλλά γενικά νομίζω ότι ο τουρισμός για τον Έλληνα και ειδικά για προορισμούς που έχουν tour operator και πολλούς ξένους πελάτες αρχίζει και γίνεται ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είμαστε Κυκλάδες, δεν είμαστε ίσως κάποια άλλα νησιά. Σίγουρα ακόμη οι τιμές είναι πάρα πολύ προσιτές και θα προσπαθήσουμε εμείς σαν ένωση, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, να κρατήσουμε λογικές τιμές.
0: Δηλαδή μπορεί να βγει να βρει ο Έλληνας ένα δωμάτιο σε μια τιμή τέλος πάντων που μπορεί να αντέξει, αλλά από εκεί πέρα τα ακτοπλοϊκά είναι αυτά που ίσως λειτουργήσουν ανασταλτικά.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί αν φανταστείτε μια τετραμελή οικογένεια θέλει γύρω στα 1000 ευρώ με ένα αυτοκίνητο να έρθει, με αυτά τα λεφτά καλύπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από
0: το
1: να πάει,
0: ακριβώς
1: από το να πάει σε έναν άλλο προορισμό που δεν χρειάζεται να πάρει ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά εισιτήρια.
0: Θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση ό,τι αφορά την σεζόν. Εσείς εκεί στη Σάμμο η σεζόν πότε τελείωνε ή τι περιμένετε φέτος να γίνει? Μπορείτε να δείτε και την τάση να υπάρχει επιμήκυνση τη σεζόν?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς επειδή έχουμε στην ουσία δεν έχουμε πολλά καταλήμματα, άρα έχουμε στάσει να έχουμε πολύ μεγάλες πληρότητες και δεν μπορούμε να προσφέρουμε άμεσα άλλα καταλήμματα. Ετοιμάζονται άλλα 2-3 ξενοδοχεία πολύ μικρά, αλλά δεν μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση που έχουμε. Σαν ένας ξενοδόχων αυτό που προσπαθούμε είναι να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε τη τουριστική σεζόν. Φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι η πρώτη χρονιά που τα ξενοδοχεία θα κλείσουν τέλος Οκτωβρίου. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια κλείναν 10 Οκτωβρίου, που για μας αυτές οι 20 μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια που κάνουν όλα τα ξενοδοχεία, δίνοντας προσφορές και καλές τιμές και πολλές φορές κάτω από το κόστος τιμή, ώστε να μπορέσουμε αυτές τις 20 μέρες να τις βάλουμε και του χρόνου. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν δεν υπάρχει δουλειά, αν δεν υπάρχουν καλές τιμές, πάλι θα γυρίσουμε πίσω.
0: Και κοπιάσατε για να το καταφέρετε αυτό, και ένα νησί πολύ παθό η Σάμμος.
1: Πάρα πολύ παθό. Τι έχουμε περάσει, μεταναστευτικό, σεισμούς, COVID. Νομίζω ότι ό,τι μπορούσαμε να περάσουμε το πυρκαγιές παλιότερα, τώρα πια δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε, ποια είναι η ποιότητα, ώστε να κρατήσουμε τους πελάτες μας με καλές κριτικές όσον αφορά το νησί γενικά.
0: Κύριε Βαλή, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πολύ ουσιαστική κουβέντα. Εντάξει, δεν μείναμε στον τόπο τώρα. Τις ομορφιές της Σάμμου τις ξέρουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι,
0: τα ξέρουμε ακριβώς. Μείναμε στα άλλα λίγο που μπορεί να κάνουν τη διαφορά.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι μια καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μάνος Βαλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμμου και Ικαρίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο βαθύ κύλο Φθιώτιδας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο στην αγορά Δράμας. Σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης του ακτίου στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν 1 ανταλίκα και 3 αγιοταχή. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός, ωστόσο παρακολουθούνται ιατρικά. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο σημείο. 2 συλλήψεις για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σίβηρη της Χαλκιδικής. Έρεται στις 4 το απόγευμα το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν και αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογο του Κωνσταντίνο Κόμπο. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν στα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Με πολλαπλά πύρινα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Καιρός, πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα ακριβώς. Και μετά την πρωινή ταλαιπωρία που... και το αδιέξοδο που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι από τις 4 η ώρα το απόγευμα, σε λίγο δηλαδή, έρεται το απαγορευτικό απόπλου Σεραφίνα και Λαύριο. Μια εξέλιξη που, όπως καταλαβαίνετε, αφορά χιλιάδες ταξιδιώτες που περίμεναν με έκδηλη αγωνία το τι θα αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές και περίμεναν εκεί στις προβλήτες οι περισσότεροι. Ο Νίκος Καπόγλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Μετά τις 4 λοιπόν άρχισε απογορευτικού από τη Ραφίνα και το Λαύριο, που από το πρωί είχαν αυτή την εμπλοκή με τις αναχωρήσεις των πλοίων, λόγω ακριβώς των 8 και 9 αμποφόρ που φυσούσαν στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο και εξακολουθούν βέβαια να φυσούν δυνατή άνεμη, αλλά έχουμε μια μικρή υποχώρηση της έντασης. Αυτό σημαίνει στην πράξη, λοιπόν, να μην λέμε πολλά λόγια, ότι από τη Ραφίνα τα δρομολόγια διαμορφώνεται ως εξής: στις 4 του Εκατερίνη για την Ομίκονο, στις 4 και 10 το φέρει Σάνδρος, το φέρει Σάνδρος για την Ομίκονο και στις 6 το σούπερ φέρει για Άνδρο και στις 6.30 το Άνδρος Κουίν για την Ομίκονο, ενώ από το Λαύριο αντίστοιχα θα έχουμε και εκεί δύο δρομολόγια για... που περιλαμβάνει και το νησί της Τίνου, συγκεκριμένα το Super Star στις 4 που είναι για Άνδρο την Ομίκονο και το επίσης στις 4 ταυτόχρονα ουσιαστικά το Terra Z2 για την Ομίκονο Πάρο. Εμείς βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά με το χέρι του Ερθιού.
0: Εκεί και το πρωί, και το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ήταν λίγο ωριακά τα πράγματα. Είχαμε
1: τέσσερα πλοία τα οποία δεν αναχώρησαν σήμερα το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά. Δεν εκτελέστηκε δηλαδή το δρομολόγιο του Blue Star Πάρος, περιλάμβανε και την Τίνο. Το Euro Champion Z2 που και αυτό ήταν 10 κυκλάδες. Καθώς και το Super Speed 4 προς Πάρον Άξο και επίσης και το Champions League Z2 και Σιροτίνο Πάρον Άξο Τύρα και Ηράκλειο Κρήτης. Αυτά τα δρομολόγια, να κλείσω με αυτό, όπως μου διευκρίνησαν πριν από λίγο και από το λιμενικό, δεν θα πραγματοποιηθούν, ακυρώθηκαν.
0: Ναι,
1: δεν θα έχουν δηλαδή με την άρση του απαγορευτικού αναχώρηση των δρομολογιών. Οι επιβάτες θα πρέπει να αλλάξουν τα εισιτήρια του, είτε να πάρουν τα λεφτά του πίσω, είτε να κάνουν κάποια ανανέωση των εισιτήριων σε ένα άλλο δρομολόγιο. Ωστόσο, τα υπόλοιπα δρομολόγια που δυστυχώς από τον Πειραιά δεν περιλαμβάνουν την Τίνο για σήμερα, ούτως ή άλλως τα προγραμματισμένα δηλαδή τη ημέρα, για σήμερα το απόγευμα, είναι πρωινά. Τα υπόλοιπα δρομολόγια από εδώ και πέρα,
0: εκτός
1: από τα πρωινά δηλαδή, και από το πρωί και όχι μόνο από εδώ και πέρα, εκτελούνται κανονικά από το λιμάνι του Πειραιά, που αναμένει γύρω στους 30.000 εκτελεστές να φύγουν σήμερα, με τη μερίδα του Λέοντο φυσικά τα νησιά του των Κυκλάδων και τον Αργοσαρονικό που βρισκόμαστε και είναι ακόμα και αυτή την ώρα. 4 σχεδόν παρά 20 το απόγευμα, είναι αυξημένη κίνηση και στην πύλη του Αργοσαρονικού, όπου οι τελευταίοι που θέλουν να κατέβουν και στο νησιά του Αργοσαρονικού, στην Αίγινα για παράδειγμα, φεύγουν απόψε για να είναι εκεί αύριο, ανήμερα της μεγάλης αυτής γιορτής.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνεί έτσι και με το λιμεναρχείο, να ενημερώνεται ακριβώς για τις ώρες, τα δρομολόγια και ούτω καθεξής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.

0: η χώρα κινείται ήδη στον ρυθμό της μεγαλύτερης γιορτής του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε στην παραμονή του 15 Αύγουστου, του Πάσχα του καλοκαιριού. Μιας ημέρας που συνδέει τη βαθιά θρησκευτική κατάνοιξη με την ανάγκη του ελληνισμού να επιστρέψει στις ρίζες του, στα χωριά και στα πανηγύρια του. Δηλαδή ο 15 Αύγουστος έχει κάτι που δύσκολα εξηγείται μόνο ως θρησκευτική γιορτή. Είναι μια ημερομηνία που λειτουργεί και σαν σημείο επιστροφής, δηλαδή επιστροφή στο χωριό, στο νησί, στο οικογενειακό τραπέζι, σε μια εκκλησία που θυμόμαστε από παιδιά, και μαζί με τους ανθρώπους επιστρέφουν και τα έθιμα, τα πανηγύρια, τα τάματα, οι λιτανίες, τα φαγητά. Για να καταλάβουμε ή να θυμηθούμε μάλλον τη βαθύτερη ουσία αυτής της γιορτής, πέρα από την τουριστική της πλευρά, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Πάρη Ποτηρόπουλο. Είναι διευθυντής ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Χαίρετε κύριε Ποτηρόπουλε.
1: Χαίρετε, καλησπέρα σας.
0: Και η λαογραφία, είχα κάνει μια συζήτηση κάποια στιγμή με έναν συνάδελφό σας που μου έλεγε ότι δεν είναι ένα μουσείο με πράγματα που απλώς κοιτάμε, είναι η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο συνυπήρχαν επί της ουσίας οι άνθρωποι. Και είναι κάτι έτσι που το κράτησα γι' αυτό και θέλησα να κάνω μια τέτοια κουβέντα. Είναι αφορμή η ημέρα αυτή.
1: Και πολύ καλά κάνατε και το αναφέρατε. Και να προσθέσω αυτό όχι μόνο στο παρελθόν, αλλά και όπως
0: και στο
1: αλλάζουν
0: τώρα, ναι.
1: Και μετασχηματίζονται κατά τη διάρκεια της ιστορίας και σήμερα. Δεν είναι δηλαδή μία μικρή επιστήμη με αυτή την έννοια
0: που έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη περίοδο.
1: Ακριβώς, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, αφορά τους ανθρώπους, τις ανθρώπινες πράξεις, πολύ σωστά αναφέρατε τις ανθρώπινες σχέσεις, και είναι λογικό κάθε εποχή, κάθε κοινωνία να ερμηνεύει το παρελθόν με το δικό της τρόπο, να αντλεί στοιχεία από αυτό που εξυπηρετούν τις ανάγκες κάθε φορά,
0: ναι.
1: Να τα προσαρμόζει.
0: Και αυτό μας θυμίζει πάντα, έτσι, με κάποιες τέτοιες αφορμές. Ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν, από πού ερχόμαστε, δημιουργεί αυτή τη σύνδεση.
1: Ακριβώς. Και πώς αλλάζουμε στο χρόνο. Πώς πορευόμαστε, να το πω διαφορετικά για να μην παρεξηγηθώ, στο χρόνο.
0: Γιατί ονομάζουμε, κύριε καθηγητά, τον 15 Αύγουστο, Πάσχα του καλοκαιριού? Δηλαδή, τι είναι αυτό που του δίνει και μεγάλη συναισθηματική αλλά και λαογραφική βαρύτητα?
1: Είναι η κορύφωση του θερινού εορταστικού, λατρευτικού κύκλου. Και ακριβώς επειδή είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή που ξεκινάει και ξεκίναγε στο παρελθόν και σήμερα σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό, ανάλογα όπως ερμηνεύει ο καθένας, από την 1η Αυγούστου με τη μικρή νηστεία και τα λοιπά, προσυδειάζει προς το Πάσχα, αν θέλετε, προς τις δύο μεγάλες γιορτές, αλλά κυρίως τα Χριστούγεννα, εννοώ το 12ο των Χριστουγέννων και το Πάσχα, αλλά κυρίως το Πάσχα, γιατί περιέχει πολλά από τα πράγματα που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Έτσι, το μάζεμα όλης της κοινότητας, της οικογένειας αρχικά, των συγγενών και τα λοιπά της κοινότητας, και έχει αυτό το κύκλο που συναντάμε στις μεγάλες γιορτές. Στην νηστεία προηγείται την προετοιμασία, ιδιαίτερα στο παρελθόν, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Και κορυφώνεται το 15 Αύγουστο, και ας μην ξεχνάμε ότι δεν τελειώνει τότε. Εφημικά, ας πούμε, και θρησκευτικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι τελειώνει στα 9 μέρα της Παναγίας, που σε πολλές περιοχές είναι επίσης μια πολύ μεγάλη γιορτή, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές έτσι γιορτές και στα 9 μέρα της Παναγίας. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά είπατε, είναι το μικρό Πάσχα, όπως έχει συνηθίσει να λέγεται τα τελευταία χρόνια, και η ευχή που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, που δεν υπήρχε στο παρελθόν, το καλή Παναγία, όπως λέμε, καλό Πάσχα ή καλά Χριστούγεννα κτλ., έρχεται να ταιριάξει ακριβώς με αυτή την αντίληψη που έχουμε για το 15 Αύγουστο.
0: Και
1: προσέξτε, λέμε το 15 Αύγουστο, έτσι. Το είναι και χρονικά το ορίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Αν κάναμε έναν γρήγορο έτσι λαογραφικό χάρτη, ποια είναι αυτό, ποια θεωρείτε εσείς τα πιο εμβληματικά ή τα πιο ιδιαίτερα έθιμα αυτής της μέρας?
1: θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ.
0: Όχι, ας πούμε αυτό. Τρία χαρακτηριστικά. Τα ξέρουμε, η αλήθεια είναι οι περισσότεροι, αλλά έτσι για κάποιον...
1: Εξαρτάται κάθε φορά πώς το προσεγγίζουμε. Mm. Γιατί θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εμβληματικά που σχετίζονται και με τις μεγάλες γιορτές της Τίνων, ότι στην Πάρο, στην Εκατοταπελιανή, στην Παναγία της Σουμελά, με το ιδιαίτερο συναισθηματικό φορτίο που μεταφέρει και για το, ιδιαίτερα για το ποτιακό ελληνισμό κτλ. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες εθνικές εκδηλώσεις που συνδέουν αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, στο παρελθόν με το παρόν, η επιτάφη, η Πάτμο, στην Κέρκυρα και σε πολλά άλλα μέρη, που είναι ένα ιδιαίτερο έθιμο που ακριβώς προσυδειάζει στο Πάσχα που αναφέρατε προηγουμένως. Από εκεί και πέρα όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της γιορτής είναι ότι η Παναγία υπάρχει σχεδόν σε κάθε οικισμό, έτσι μικρό ή μεγάλο, και γιορτάζεται και στο μικρότερο χωριό και με τον πιο, αν θέλετε, μη εντυπωσιακό τρόπο, για να μιλήσουμε με όρους θεαματικότητας κτλ. Αυτό είναι η ουσία, γιατί πολύ εύστοχα αναφέρατε στην αρχή ότι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, συνδέθηκε και με την επιστροφή, την αντάμωση, πολύ εύστοχη λέξη, το είπατε και στην αρχή της εκπομπής, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, είναι το αντάμωμα.
1: Ακριβώς. Έτσι, η επιστροφή στο γενέθλιο τόπο, που και η συνέβρεση με τους συγγενείς, τους φίλους, τους εχωριανούς κτλ. Σταδιακά βέβαια απέκτησε και στη σύγχρονη πραγματικότητα και μια άλλη διάσταση, το εντυπωσιακό προς το τουρισμό, πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό.
0: Πολύ μεγάλη, την έχω εδώ στο νου μου να το βάλω το ως τουριστικό προϊόν. Δηλαδή τώρα αφού με πήγατε εκεί, εσείς πώς το βλέπετε, υπάρχει ο κίνδυνος τα έθιμα για παράδειγμα του 15 Αυγούστου να μετατραπούν σε ένα καθαρά όμως τουριστικό προϊόν, χάνοντας την αυθεντικότητα ενδεχομένως ή την πνευματικότητά τους? Έχετε εσείς κάποια ανησυχία επ' αυτού ή όχι?
1: Κάτι να δείτε, είναι όντως μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θα πρέπει να το κρίνουμε με ψυχραιμία. Θα έλεγα ότι προφανώς έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι ισχυρή κάθε τοπική κοινότητα να διαχειριστεί τα δικά της και τους άλλους, τους επισκέπτες κτλ. Και κατά πόσο μπορεί να απευθύνεται τόσο προς το εσωτερικό της κοινότητας, να ικανοποιεί τις ανάγκες, αυτό που είπαμε προηγουμένως, του ανταμώματος, έτσι, της συνέβρεσης όλων των χωριανών, και ταυτόχρονα μεταφέροντας όλο αυτό το πνεύμα και των παλαιότερων πανηγυριών, το να είναι φιλόξενη προς τους επισκέπτες. Είναι ένα πολύ λεπτό και κρίσιμο σημείο, το οποίο κάθε κοινότητα το διαχειρίζεται. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που έχει γίνει ένα θέαμα, και όχι μόνο τα πανηγυρία του 15 Αυγούστου, και μια σειρά από άλλων εθίμων που θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε σε μια άλλη περίπτωση.
0: Πάντως και για τους νεότερους, όταν συμβαίνει όλο αυτό, αυτό που βλέπουν μπροστά τους στην αρχή είναι ένα ζωντανός πολιτισμικός, αν μη τι άλλο, ιστός. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά μπαίνουν και οι νεότεροι μέσα στο κλίμα. Αυτό και μόνο δεν είναι καλό?
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που αναφέρετε και είναι σημαντικό, και καλά κάνουμε και το συζητάμε, γιατί εκτός από το θρησκευτικό έτσι χαρακτήρα που έχουν τα πανηγυρία και τα λοιπά, υπάρχει και το κοινωνικό. Και αυτό που περιγράφεται είναι ουσιαστικά κοινωνικές σχέσεις. Οπότε από αυτή την άποψη πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα το χαρακτήριζα με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Το σημαντικό είναι ότι συμμετέχει η νεολαία με όλα τα συμπαραμαρτούντα. Θέλω να πω το ότι ακούγονται τραγούδια από άλλες περιοχές σε άλλες περιοχές. Ο Ικαριώτικος, για παράδειγμα.
0: Μπαίνουν στον κύκλικο χώρο, ακούνε την παραδοσιακή μουσική.
1: Αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τις αλλαγές που υπάρχει ούτως ή άλλως στη σημερινή κοινωνία. Με τις αλλαγές που υπάρχουν στη σημερινή κοινωνία. Έχει να κάνει με τη διάδοση των διαφόρων τραγουδιών και τα λοιπά, των διαφόρων χωρών, το ρόλο των πολιτιστικών συλλόγων που μαθαίνουν οι νέοι και χορούς από άλλους τόπους και τα λοιπά, είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που γι' αυτό είπα αποφεύγω να το χαρακτηρίσω με θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Έχει ενδιαφέρον ακριβώς γιατί εκφράζει μια ζωντάνια, πολύ εύστοχα το παρατηρήσατε.
0: Και διάβαζα και προχθές, καλά το έχω παρατηρήσει και ίδια και από το γιο μου και τα λοιπά και από τους φίλους του, αλλά η γενιά Z, τα μικράκια που λέμε, αυτά που είναι τώρα 18, 17 και τα λοιπά, έχουν κάνει μια επιστροφή και στα πανηγύρια και στις παραδοσιακές μουσικές και θέλουν να βρίσκονται σε κάθε τόπο, σε κάθε χωριό, παρακολουθώντας όλο αυτό. Κάτι που είχε λίγο ατονίσει τα τελευταία χρόνια. Ως κοινωνικό φαινόμενο λοιπόν και ως τάση και μόνο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον και βλέπετε κάνει κύκλους. Όντως είχε ατονίσει, η δικιά μου γενιά ας πούμε ήταν σε αυτή την περίσταση. Παλιότερα όμως κάνουν κύκλους αυτά τα πράγματα και έχουν να κάνουν με την ικανοποίηση κάποιων βασικών αναγκών. Και δεν είναι μόνο η διασκέδαση και η ψυχαγωγία που είναι σημαντικά και αυτά για ένα πανηγύρι. Είναι η αναζήτηση άλλων διεξόδων, άλλων πραγμάτων.
0: Βέβαια, και για μια γενιά που είναι στην οθόνη μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Το να αναζητά κάτι άλλο, μια συνέβρεση ας πούμε και μια επικοινωνία σε ένα τέτοιο επίπεδο, είναι και αυτό πολύ θετικό.
1: Πραγματικά έχετε.
0: Ως μαμά, εγώ το λέω τώρα αυτό.
1: Και ακριβώς και εγώ, είμαι γονιός με δύο παιδιά περίπου σε αυτές τις ηλικίες που αναφέρατε. Ακριβώς είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό και έχει να κάνει με τις ανάγκες που έχει η νεολαία και γενικότερα έχουμε όλοι να αναζητούμε πράγματα. Και στις ρίζες, κοινωνιολογικά ερμηνεύεται στην αβεβαιότητα του παρόντος. Πολλές φορές οι άνθρωποι επιστρέφουν στις ρίζες προκειμένου να βρουν απαντήσεις. Έτσι, αν θέλαμε να δώσουμε και μια πρόχειρη κοινωνιολογική ερμηνεία. Και βλέπουμε ότι αυτό επαναλαμβάνεται και μέσα στον κύκλο. Συνέβαινε και στη δεκαετία του 90 και παλιότερα στη δεκαετία του 70. Οπότε εντάσσεται, η δικιά μου γενιά είχε στραφεί προς το ethnic σε άλλους πολιτισμούς κτλ. Έχει να ικανοποιήσει αυτή την ανάγκη και αν θέλετε η παράδοση είναι απενεχοποιημένη γιατί παλιότερα ήταν ταυτισμένη με τη συντήρηση, με την ακινησία κτλ. Γι' αυτό και στην εισαγωγή είπαμε ότι είναι ένα δυναμικό και ζωντανό φαινόμενο ακριβώς επειδή γίνεται από ανθρώπους, οπότε δεν είναι κάτι στατικό, μουσιακό όπως το χαρακτηρίσατε.
0: Είναι κάτι ζωντανό που υπάρχει και κάνει κύκλους.
1: Και κάθε γενιά, όπως είπαμε και στην αρχή, προσπαθεί να παράξει το δικό της πολιτισμό. Οπότε έχει ενδιαφέρον αυτό και αν με τι άλλο είναι ζωντανό.
0: Και είναι και μια εξαιρετική αφορμή όλο αυτό που συμβαίνει το 15 Αύγουστο να δούμε και πώς από όλα αυτά εξακολουθούν να μας ενώνουν ακόμα και σήμερα.
1: Ακριβώς. Το θέσατε πολύ εύστοχα, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.
0: Κύριε Φωτειρόπουλε, απόλαυσα πραγματικά αυτή την συνομιλία μας, ελπίζω και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά
1: για
0: την αυριανή ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα που είχαμε.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Πάρης Φωτειρόπουλος, ο Διευθυντής Ερευνών του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Λοιπόν, και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε εμείς σε λίγες ημέρες, μετά από 2 εβδομάδες περίπου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι όμως στο Earth News Radio, και ήθελα λίγο πριν σας αφήσω και σας αποχαιρετήσω να πω ότι Παρασκευή σήμερα, και όπως κάθε Παρασκευή τα τελευταία χρόνια είχατε συνηθίσει κι εσείς να είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Μιλούσαμε για νέες ταινίες, για νέες κυκλοφορίες στο σινεμά, το συνηθίζαμε αυτό. Σήμερα δεν είχαμε μαζί μας τον Αλέξανδρο, είναι μια δύσκολη μέρα για εκείνον, και επειδή κάποιες απώλειες έτσι θέλουν το χρόνο, θέλουν τη σιωπή τους, δεν ήταν μαζί μας σήμερα. Θα του αφιερώσουμε όμως αυτό το τραγούδι, με την ευχή οι όμορφες αναμνήσεις να μένουν πάντα πιο δυνατές από τη λύπη της απουσίας. Αλέξανδρε, αυτό είναι για σένα, ένα τραγούδι αποχαιρετισμού αλλά και αγάπης ταυτόχρονα. See you again από την ταινία Furious 7. Κάτι σχετικό συναφές, καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Ήταν η Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού, και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Έρεται από αυτή την ώρα το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Στη Χαλκιδική, τις δεκάδες μικροεστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν σβήνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη. Συνεχεί συνήρυψη νερού από ενάέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος, ωστόσο η Σίβηρη, που παραμονή 15 Αυγούστου θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης, παραμένει σχεδόν έρημη. Οι περισσότεροι τουρίστες έχουν αποχωρήσει, ενώ κάτοικοι επιστρέφουν σταδιακά για να ελέγξουν τις ζημιές στα σπίτια τους. Σε δηλώσεις, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι η φωτιά στη Χαλκιδική βρίσκεται σε ύφεση, ενώ συνεχίζονται οι διαβροχές. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα δικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα το 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί θα βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στη Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στη Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands, με τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές έχουν καταγραφεί φέτος σε Αγγλία και Ουαλία. Στη Γερμανία γεννώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνεται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται, οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πυρήνα μέτωπα μένονται και στην Αλβανία. Σοβαρό τροχαίο με 8 τραυματίες, ανάμεσά τους και 2 παιδιά, σημειώθηκε στην είσοδο της υποθαλάσσιας ζεύξης Ακτιού στο ρεύμα από Πρέβεζα προς Άκτιο. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα φορτηγό και 3 γιοταχή με ελληνικές, ρουμανικές και ιταλικές πινακίδες. Οι τραυματίες, 4 άντρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά, μεταφέρθηκαν με 3 ασθενοφόρα στο νοσοκομείο Πρέβεζας με θλαστικά τραύματα, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή τους. Η είσοδος της ζεύξης έκλεισε προσωρινά, προκαλώντας ουρές χιλιομέτρων, ενώ η κυκλοφορία αποκαθίσταται σταδιακά. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, και με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8.

Όπως έλεγα και χθες στην αρχή, αν δεν έχετε ακούσει τις δύο προηγούμενες εκπομπές, καλό είναι να τις ακούσετε, αν ακούτε για πρώτη φορά σήμερα το πρόγραμμα, για να μπείτε μέσα στην ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις εκπομπές με τη σημερινή για το Breed Building, που δεν ήταν απλά ένα χτίριο, ήταν ένα εργοστάσιο τραγουδιών. Πραγματικά ένα εργοστάσιο τραγουδιών για την ιστορία της μουσικής στη δεκαετία του 50 και του 60. Ένα κτίριο στον δρόμο του Broadway στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, που είχαν συγκεντρωθεί για αρκετά χρόνια συνθέτες, εκδότες μουσικής, στιχουργοί, παραγωγοί, δισκογραφικές εταιρείες, τραγουδιστές στην ίδια στέγη. Και εκεί γεννήθηκαν μερικές από τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις στα χρόνια του 50 και του 60.

Θυμόμουν το πρωί ότι σε μία ταινία που δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα ποια είναι, από τις πολλές εξαιρετικές που έχει κάνει Woody Allen, μία από τις ταινίες έχει γυριστεί σε αυτό το κτίριο, σε ένα από τα γραφεία σε αυτό το κτίριο. Μία από τις ταινίες που είναι στη Νέα Υόρκη. Βέβαια οι περισσότερες ταινίες του Woody Allen στη Νέα Υόρκη είναι. Πάντως είναι μια έγχρωμη ταινία, όχι από τις πρώτες του, μετά δεκαετία 70-80, εν πάση περιπτώσει. Έχουν γυριστεί και άλλες μεγάλες ταινίες με σπουδαιότερη, αυτό το αριστούργημα Sweet Smell of Success, με πρωταγωνιστές τον Μπαρτ Λάγκαστερ και τον Τόνι Κέρτις. Και σήμερα στο Viber μπορεί να στείλετε τις δικές σας απόψεις γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πάρα πολλοί ασχολήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μηνύματα που έχω πάρει και σε X και σε Facebook για το κτίριο Brill, και μου γράφετε και άλλα πράγματα που διαβάσατε και ανακαλύψατε για αυτό το κτίριο. Άρα λοιπόν οι δύο εκπομπές έπιασαν έτσι τόπο, και θα πιάσει και αυτή σήμερα με μερικά μόνο από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που γράφτηκαν σε αυτό το κτίριο. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ο Γιάννης Πετρίδης παρουσιάζει σήμερα μερικά μόνο από τα αριστοργήματα που γράφτηκαν στο Brill Building. Τίμι Γιούρο.

What's a Matter Baby, τραγούδι που ξεκίνησε από κάποιον όροφο σε αυτό το κτίριο του Μανχάταν με την Τίμη Γιούρο, όπως και άρα τραγουδίζει Τίμη Γιούρο. Στέλιος μου γράφει, μήπως είναι το Danny Rose ή το Radio Days. Η υπόθεση της ταινίας δεν ήταν στη δεκαετία του 40, άρα δεν είναι το Radio Days. Δεν θυμάμαι ποιο είναι το φιλμ. Η υπόθεση της ταινίας αυτής ήταν πιο σύγχρονη. Το Radio Days αναφέρεται, όπως ξέρετε, στην δεκαετία του 40. Το ενδιαφέρον βέβαια με αυτό το Bill Bindig είναι ότι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι που πέρασαν από εκεί δεν ήταν αρχικά στάρ, όπως έλεγε και χθες και προχθές, και ερμηνευτές. Ήταν τραγουδοποιοί που στην αρχή έγραφαν για τους άλλους. Ακούσαμε την Carole King, χωρίς να παίξουμε τραγούδια της από το Tapestry, τραγούδια που έγραψε για άλλους. Σήμερα θα αφιερώσουμε ένα μέρος στον Neil Diamond. Είναι άνθρωποι που οι επιτυχίες τους έγιναν από άλλους καλλιτέχνες. Αυτοί ήταν υπάλληλοι που έγραφαν εκεί για άλλους, όπως ο Neil Diamond που θα ακούσουμε σε λίγο. Κάποια που έγραψε για άλλους και τον ίδιο στο πρώτο του, στα πρώτα τραγούδια του. Phil Spector. Και όπως γράφει και ένας καλός μας φίλος από την Θεσσαλονίκη, ο Ευστάθιος ήταν ένας σπουδαίος παραγωγός που μοίραζε το χρόνο του μεταξύ Λος Άντζελες και Νέας Υόρκης. Εκεί πήγαινε για να κάνει τα meeting του και να βρει τραγούδια. Τραγούδια όπως αυτό εδώ.

πρωτάκουστο ήταν αυτό τότε. Τρελάθηκε ο Φιλ Σπέκτορ γιατί δεν έγινε επιτυχία και είχε δίκιο. Αυτό που ακούσατε δεν έγινε η επιτυχία που θα έπρεπε να γίνει όταν κυκλοφόρησε. Είναι κλασικό, ακούστηκε λίγο, έγινε διαχρονικό, αλλά δεν μπήκε στα 10 πρώτα. Και τρελάθηκε. Ήταν μερικά χρόνια εκεί, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60, που τον πήραν οι Beatles μετά για να κάνει παραγωγή. Και βέβαια το είχε μέσα του, γιατί έχουμε δει τι έχει κάνει στην ζωή του ο Phil Spector. River Deep, Mountain High. Σε αυτήν την διασκευή, τραγούδι που γράφτηκε από την ομάδα συνδετών. Δεν θέλω να λέω πάρα πολλά για τα τραγούδια, γιατί μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι διαφορετικό. Πάρα πολλά μηνύματα, και πια είμαι σίγουρος ότι η ταινία που αναφερόμουν, που γυρίστηκε σε έναν από τους ορόφους αυτού του κτηρίου, είναι το Broadway Danny Rose του 84. Αυτή είναι η ταινία. Ακριβώς αυτήν είχα και εγώ στο μυαλό μου. Ευχαριστώ πολύ για τα πολλά μηνύματα που μου στείλατε με τον τίτλο της ταινίας αυτής του Woody Allen. Όποιος την δει θα καταλάβει, εκεί δείχνει από το παράθυρο έξω και το Broadway σε κάποια σκηνή της ταινίας. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που έγινε τότε, γιατί υπήρχαν περισσότερες γυναίκες δημιουργοί από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι. Τι θέλω να πω, ότι σε μια εποχή 50-60, που η μουσική βιομηχανία ήταν σχεδόν αποκλειστικά ανδροκατρούμενη, ενώ βλέπετε τώρα οι γυναίκες είναι απόλυτοι κυρίαρχοι. Δεν υπάρχουν άντρες τώρα, δεν υπάρχουν οι άντρες στο τραγούδι. Μόνο γράφουν τραγούδια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που υπάρχουν. Τότε ήταν το αντίθετο. Και το Brit Building είχε αρκετές γυναίκες στην πρώτη γραμμή που έγραφαν. Η Carole King, η Cynthia Weil και η Ellie Greenwich, μεταξύ άλλων, για τις οποίες μίλησα τις προηγούμενες μέρες. Αυτές οι τρεις έγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και άνοιξαν το δρόμο για τις γυναίκες τραγουδοποιούς, όπως είναι η Carole King, που έγινε αργότερα. Όμως τώρα πάμε σε έναν άντρα σπουδαίο, έναν απίστευτο τραγουδοποιό. Σκεφτόμουν το πρωί, μιλούσα με τον Κώστα για αυτόν, ότι τουλάχιστον 20 τραγούδια είναι πρώτης κατηγορίας από αυτά που έχει γράψει. 20. Ελάχιστοι έχουν γράψει 20 τραγούδια. Ένα λοιπόν από αυτά που έγραψε ήταν από αυτά που έκαναν επιτυχία οι Monkeys.

A Little Bit Me, A Little Bit You. Μία από τις πολλές επιτυχίες των Monkeys. Οι Monkeys θα συναντηθούν με την εκπομπή στις επόμενες χρονιές, 65, 66, 67, για να μιλήσουμε για αυτούς, το δημοφιλέστερο αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 60, που έγραφαν κάποιοι πολύ σπουδαίοι. Αν δεν υπήρχε το Brill Building, δεν θα είχαν τα τραγούδια αυτά. Το τραγούδι αυτό είναι του Neil Diamond, όπως και αυτό που το έκαναν επιτυχία οι Monkeys, αλλά θα το ακούσουμε από το συνθέτη, τον Neil Diamond. Παίζω πρώτα το Solitary Man και μετά το άλλο.

Αυτή ήταν η πρώτη προσωπική του επιτυχία στην Bank Records, ενώ ήταν υπάλληλος σε αυτό το κτίριο και έγραφε για άλλους. Το Solitary Man. Τα τραγούδια που ακούτε είναι στις αυθεντικές εκτελέσεις. Ας πούμε, αυτό το έχει γραφήσει 2-3 φορές αργότερα, όταν άλλαξε εταιρείες και πήγε στη Uni και στην CBS. Αυτή είναι η σωστή εκτέλεση, γι' αυτό σας είπα, όλα ακούγονται από το φυσικό προϊόν. Αυτή είναι η σωστή εκτέλεση του τραγουδιού, όπως αν έχει βέβαια κάποιο λόγο ύπαρξης, που έχει, γιατί αυτή είναι που ηχογράφησε τότε, στα μέσα της δεκαετίας του 60. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα, και τον Νίκο που είναι εδώ όπως κάθε καλοκαίρι. Να τώρα το I'm a Believer από τον ίδιο.

0: τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση στο βαθύ κύλο Φθιώτιδας. Δύο συλλήψεις για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σύβρη της Χαλκιδικής. Ανεστάλησαν λόγω της πυρκαγιάς όλες οι εκδηλώσεις για τον 15 Αύγουστο στον Δήμο Κασάνδρας. 48 λουκέτο και πρόστιμα επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε εστιατόρια, μίνι μάρκετ και ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Σαντορίνη και την Άξο για μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομολογό του Κωνσταντίνο Κόμπο. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και ζητήματα που αφορούν στα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν σήμερα να ανεφοδιάσουν με τρόφιμα τους Παλαιστινίους στα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από επίκους επί σχεδόν μία εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της κατεχομένης Δυτικής Όχθης. Καιρός πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Δυτικά Ηπειρωτικά, έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 5.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Συνεχίζουμε και μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος του τρίμερου αφιερώματος. Όλες οι εκπομπές, όπως και οι προηγούμενες, που καλό είναι να ψάξετε να βρείτε και τις χρονιές από το 55, για να μάθετε αυτά που πολύ δύσκολα θα ξαναγουστούν στο ελληνικό ραδιόφωνο, εκτός βέβαια από τα κραυγαλαία του Elvis ή των Beatles και μερικά ακόμα βέβαια. Θα καταλάβετε και με αυτό που θα σας πω τώρα ένα από τα εκατοντάδες πράγματα που έκαναν οι Beatles. Γι' αυτό οι Beatles άλλαξαν τη μουσική. Εμφανίζεται κάθε τόσο ένα τέτοιο όνομα για να αλλάξει τη μουσική προς το καλύτερο. Μερικές φορές κάνονται προς το χειρότερο. Αυτό έγινε προς το καλύτερο, παρόλο που τελείωνε μια άλλη εποχή. Προσέξτε. Αυτό το όλο το χτίριο με τους συνθέτες και τα λοιπά κυριαρχούσε μέχρι το 64-65 που ήρθαν οι Beatles στην Αμερική. Μεταξύ όλων των άλλων που έκαναν οι Beatles, που άλλαξαν τη μουσική, ήταν και αυτό που θα σας πω τώρα. Έμειναν κάποια γραφεία αργότερα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 60, αλλά μετά τελείωσε αυτή η ιστορία με τους επαγγελματίες συνθέτες. Οι Beatles ήρθαν και άλλαξαν τους κανόνες. Έχουμε φοβερά άλμπουμ των Beatles το 65. Για πρώτη φορά το κοινό μετά τους Beatles, όταν κατέβηκαν εκεί στο αεροδρόμιο του Kennedy, για πρώτη φορά λοιπόν ήθελε οι ίδιοι οι τραγουδιστές να γράφουν τα τραγούδια τους. Βέβαια αυτό είχε αρχίσει από τον Dylan και μερικούς ακόμα της folk μουσικής, αλλά το μοντέλο του επαγγελματία τραγουδοποιού έτσι έχασε την κυριαρχία του σιγά σιγά και έδωσε την ευκαιρία στην Carol King και σε αυτόν που θα ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι του να απογειώσουν τις καριέρες τους. Να πούμε επίσης ότι κάτι ακόμα ήθελα να πω για αυτό όλο. Ας τον ακούσουμε σε μία από τις πρώτες επιτυχίες του και το λέμε μετά αυτό, θα το θυμηθώ ότι ήταν ένα τραγούδι που είναι από τα πρώτα που ενώ ήταν ακόμα υπάλληλος το έγραψε και σιγά σιγά αφού άρχισε να γνωρίζει επιτυχία τον πήραν οι εταιρείες και του δώσαν και τα χρήματα που έπρεπε περισσότερο και έγινε αυτό που έγινε. Ένα τραγούδι που το έμαθαν οι νεότεροι από εκείνη την ταινία του Ταραντίνο.

Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό το κτίριο ήταν ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών μουσικών κόσμων. Οι περισσότεροι συνθέτες ήταν λευκοί και συχνά εβραϊκής καταγωγής, όπως αυτός που ακούσαμε από τον Μπρούκλιν. Όπως και η Μπάρμπαρα Στράισεν ή ο Νίλ Σεντάκα, όλοι από τον Μπρούκλιν ήταν αυτοί. Αλλά είχαν μεγαλώσει ακούγοντας gospel, rhythm and blues, δηλαδή την μαύρη μουσική, Latin μουσική και doo-wop που είχε προηγηθεί στη δεκαετία του 50. Έτσι γεννήθηκε αυτός ο νέος ήχος της pop που ένωνε διαφορετικές μουσικές παραδόσεις, ακουγόταν φυσικός έτσι στην εξέλιξή του, τόσο στα λευκά όσο και στα μαύρα ακροατήρια. Εξάλλου, όπως σας έλεγα, τα περισσότερα τραγούδια των λευκών αυτών συνδετών τα είπαν μαύροι καλλιτέχνες. Φαίνεται ότι ένας ακροατής δεν ακούει τις εκπομπές εδώ και 50 χρόνια, γιατί μου γράφει, δηλαδή, Γιάννη, εμείς τα παιδιά των Yes, των Genesis και των Hawkwind και, και των άλλων τραγουδοποιών του Progressive, γιατί αδικούμεθα και δεν έχουμε το αφιέρωμα. Δεκάδες αφιερώματα για το Progressive. Το τελευταίο αφιέρωμα πριν το 64 ήταν στο Progressive. Ψάξτε τα να τα βρείτε. Εξάλλου, αυτά που ακούτε τώρα είναι για πρώτη φορά γίνονται αφιερώματα σε αυτό το είδος. Εντάξει, είμαστε τόσο πολύ μακριά από αυτή τη μουσική που είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθεί κάποιος με αυτή την εποχή. Όλα τα άλλα, με αυτά μεγαλώσαμε, από το 75 δεν παίζουμε τίποτα άλλο, από Genesis, Pink Floyd και τα υπόλοιπα.

ήταν το Hunky Punky, το συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Θα το συναντήσουμε και αυτό από το 65 και μετά. Tommy James και Sandals, αμερικάνικο γκρουπ, το τραγούδι της διάδας που μιλούσαμε χθες για αυτούς, Jeff Barry και Illy Greenwich, που την ακούσαμε λίγο και στο Do Why Didi Didi. Τώρα μια άλλη διάδα από αυτές που έγραφαν συνέχεια για τους άλλους τότε, Barry Mann και Cynthia Whale. Το τραγούδι είναι των Paul Revere and the Raiders.

επίσης από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα στο δεύτερο μισό, Paul Revere and the Raiders. Το τραγούδι ξεκίνησε από το Brill Building, που αυτό που κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους ξεχωριστούς σε αυτό το κτίριο δεν είναι μόνο ο αριθμός των επιτυχιών που έβγαλαν, αναρρύθμιτες επιτυχίες. Αυτά είναι λίγα μόνο από αυτά που έβγαλαν τότε για 10, 12, 13 χρόνια. Αλλά διαμόρφωσαν τον τρόπο με τον οποίο γράφεται η σύγχρονη pop μουσική. Οι μελωδίες, οι δομές των τραγουδιών, η συνεργασία συνθέτης-τυχουργού. Αυτό καθιέρωσε το Brill Building και επηρέασαν και τους μετεγενέστερους δημιουργούς. Και οι Beatles επηρεάστηκαν από αυτό. Γιατί οι Beatles ήρθαν το 62-63, είχε ξεκινήσει αυτό όλο. Ο Elton John επηρεάστηκε από αυτό και ιδιαίτερα από αυτόν που θα ακούσουμε τώρα.

0: Θυμηθείτε το Crocodile Rock? Τι ήταν? Αυτό ήταν. Από αυτόν εδώ, ο Νίλ Σεντάκα. Να, η Βιβί μου γράφει ότι αυτές τις μέρες ακούω και πάλι το καταπληκτικό αφιέρωμα στο Progressive. Αυτό στον άλλο φίλο μας που έγραψε που είναι το Progressive. Υπάρχει στο Ερτέκο και δεν είναι μόνο μία φορά, πολλές φορές. Μία άλλη κλασική εταιρεία ήταν εκεί, η Red Bird, που έβγαλε τραγούδια μοναδικά, όπως ας πούμε αυτό, τον Shangri-La's.
1: Is she really going out with him? Well, there she is. Let's ask her. Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Ένα άλλο από τα βρετανικά συγκροτήματα που πήρε τραγούδια από αυτό το κτίριο ήταν οι Hermans Hermits. Θα ακούσουμε την χρυσή επιτυχία τους όχι από τους Hermans Hermits τώρα, αλλά από τους Earl Jean, ένα τραγούδι που έγραψε η Carole King με τον Jerry Goffin.

από ένα γυναικείο συγκρότημα έγινε χρυσή επιτυχία των Hermans Hermits. Το κτίριο υπάρχει βέβαια πάντα εκεί. Έχει γίνει και μνημείο νομίζω από τον Δήμο της Νέας Υόρκης από το 2010. Επίσης τώρα πια υπάρχουν γραφεία διαφορετικού είδους. Υπάρχει ένα φαρμακείο, αν δεν κάνω λάθος, στο ισόγειο. Ήταν εκεί κοντά ένα φοβερό δισκάδικο στο διπλανό κτίριο, από τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα της χρυσής εποχής της δεκαετίας του 60. Και θα ολοκληρώσουμε με ένα τραγούδι από την Leslie Gore, που έχουν γράψει πάλι αυτοί οι συνθέτες μέσα από αυτό το Brill Building. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Τη Δευτέρα έχουμε ένα διαφορετικό αφιέρωμα, πιο ανάλαφρο, όχι με πάρα πολλές πληροφορίες γιατί είμαστε στη μέση του Αυγούστου, αλλά κυρίως με καλή επιλογή τραγουδιών. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Έχει αρθεί και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Γραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Σε αυξημένη επιφυλακή για αναζωπυρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σίβηρη μετά τη χθεσινή μεγάλη φωτιά. Την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Την επίθεση καταδίκασε και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα τον 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο πορτοκαλί βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στην Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στην Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands μετά τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση για πρώτη φορά προχώρησε και στην απαγόρευση της πώλησης ψισταριών μιας χρήσης εξαιτίας της κατάστασης. Στη Γερμανία εκενώθηκε χωριό 1.800 κατοίκων, ενώ το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν πυρομαχικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που εκρήγνυνται εξαιτίας της φωτιάς. Στην Κροατία περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν και 14 νοσηλεύονται. Οι 7 σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές εντόπισαν και το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου μέσα στις καμένες περιοχές. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο, η απαγόρευση θα απαιτούσε από όλους τους χρήστες, ακόμη και τους ενήλικες, να αποδεικνύουν την ηλικία τους, χωρίς ο νόμος να προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας.
0: Ο καιρός.
1: πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τις μεσημβρινές αποκαιματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100%.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: γίνεται κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

it's telling me

0: αφήσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κόσμος 93,6. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Κόσμος. Classic.

God is protecting me.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος.